0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 5:30.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 94.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μάκβελ μακαρόνια.
4: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Σωστά! Ουσάν ενέκεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
0: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Στη high season τρέχεις non-stop.
13: Παιδιά, την παραγγελία!
12: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
17: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
16: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
18: Τι να είναι το CNC?
19: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
18: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
20: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
18: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
20: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
21: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
22: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
23: Κρίσιμη εβδομάδα στον πρωτογενή τομέα, καθώς έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής περίπου 297 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα. Σοβαρές καταστροφές στον πρωτογενή τομέα άφησε πίσω τη έντονη χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε του Σάββατο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, πλήττοντας κυρίως αμπελοκαλλιέργειες σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξέλιξη της παραγωγής. Προσωρινά σε κατοίκον περιορισμό βρίσκεται ο 43χρονος από τα Βορίζια, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση για τους εκβιασμούς σε βάρος ιδιοκτητών γης από την περιοχή του Αμαρίου και της υποβολής ψευδών στοιχείων στον ΟΠΚΕΠΕ. Πάνω από 3 δις ευρώ και πάλι τα φέσχια του δημοσίου. Τέλος, στην επιβολή άδικων προστήμων σκοπεύει να βάλει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Σφοδρή κοινή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η αντιπολίτευση με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για προσπάθεια εξορεϊσμού της πραγματικότητας και θεσμική συγκάλυψη. Το ΔΣΥ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με καταμετρημένο το 100%, χωρίς ωστόσο να έχει κερδίσει την πλειοψηφία στο Κοινοβουλίο. Ανοίγει ο φακέλος παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στόχος η επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην κυκλοφορία πεζών, όπως επίσης και οχημάτων. Σταθερά υψηλές επιδόσεις στη συνολική τουριστική εμπειρία καταγραφεί Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης του INSETE για την περίοδο Οκτώβρης-25 Μάρτης-26. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί σε όλη τη χώρα μετά το θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ με 92-85.
22: 9.84. Ο καιρός.
23: Άστατος ο καιρός, ανεμοί από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
24: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
25: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
24: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
25: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
24: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
25: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
24: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
25: Και στο lithi.gr.
26: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
27: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2883-81097 και στο www.karuzakis.gr.
28: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση.
0: απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα Αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
1: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

στα 10 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Δευτέρα 25 του Μάη, κυρίες, κύριοι, μαζί με τον Παντελή Μπότζη, σας ευχόμαστε να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, και βέβαια να έχουμε όλοι μας μια καλή, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της Θυμίας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννη Προδρόμου, μαρτύρου Κελεστίνου και Παχαρίου Οσίου Ολβιανού, για να ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να γιορτάζει σήμερα. Καιρός άστατος, όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Θερμοκρασία κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, με αρκετή συννεφιά κατά τόπους. Για το ενδεχόμενο βροχών το οποίο μιλούν, είναι κάτι που το αφήνουμε προς το παρόν ανοιχτό. Φαίνεται ότι στην ενδοχώρα πολύ περισσότερο της Κρήτης, ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές για σήμερα, με την υψηλότερη θερμοκρασία να συγκεντρώνεται στα νότια παράλια του νησιού. 16 με 29 βαθμοί Κελσίου νότια του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, 19 με 26 νότια του Λασιθίου, 19 με 25 νότια των Χανίων, 16 με 24 βόρεια στα Χανιά, 18 με 22 βόρεια στο Ρεθύμνου, 17 με 24 βόρεια στο Ηρακλείο, 17 με 23 στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου και 18 με 23 βαθμοί Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Για όλους εσάς που μετακινήσετε, για τις δουλειές σας σε εξωτερικούς χώρους, για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν ακόμα στο σχολείο, για εκείνους που δίνουν εξετάσεις, τέλος πάντων για τον οποιοδήποτε λόγο πρέπει να βγείτε έξω από το σπίτι σας. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, στη Δυτική Κρήτη έως τα 4 μποφόρ, στην Ανατολική Κρήτη έως και τα 5 μποφόρ. Και όλα αυτά εδώ ως πληροφορίες μέσα από τον μετεωρολογικό χάρτη, εφημερίδα Νέα Κρήτη, προτελευταία σελίδα, δηλαδή σελίδα 31, για σήμερα Δευτέρα 25 του μήνα. Βροχές, βορειοδυτική, άνεμοι, υδράργυρος στους 24 με 25 βαθμούς για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Ανατολικού, Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, κάτι της παραπάνω υδράργυρο σε Πελοπόννησο, Αττική, Έτωλο, Καρνανία, δηλαδή κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά, βροχές και ήλιο, όλο το πακέτο μαζί, ανεβαίνοντας στην ηπειρωτική χώρα όλο και παραπάνω, βροχές με την θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή, σε περιοχές της Θεσσαλίας, εκεί κατά τους, κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και ακόμα πιο βόρεια πηγαίνοντας προς την Μακεδονία, την Χαλκιδική και ανεβαίνοντας προς την Θράκη, αλλά παντού κυρίως χαρακτηριστικό σήμερα με αυτή την καινούρια αστάθεια οι βροχές σε πολλές περιοχές. Ακούω χθες βράδυ τους μετεωρολόγους να λένε ότι ξέρετε αυτή η αστάθεια θα συνεισχύσει, θα μας πάει και Τετάρτη, ενδεχόμενα να μας πάει και Πέμπτη με αυτές τις βροχές κατά τόπους. Τώρα για να πω, είναι ότι χειρότερο για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την ώρα καλλιεργούν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται τη βροχή. Δεν χρειάζονται το χαλάζι. Βλέπε ας πούμε τι γίνεται με τους αμπελοκαλλιεργητές, γιατί ήταν και σοβαρές οι καταστροφές στον πρωτογενή τομέα που άφησε πίσω της η έντονη χαλαζόπτωση, η οποία εκδηλώθηκε το Σάββατο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και κυρίως σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξέλιξη της παραγωγής, γιατί υπάρχουν περιοχές όπου σε περίπου ένα δίμηνο οι άνθρωποι θα ξεκινούσαν να μαζεύουν τα σταφύλια. Προφήτης Ηλίας, Δαφνές, Κυπαρίσι, Άγιο Σύλλας και άλλες περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο του φαινομένου, το οποίο αν και σύντομο σε διάρκεια αποδείχθηκε εξαιρετικά καταστροφικό. Και λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο, εκεί κατά την περιοχή του Τσουτσουρά, για άλλη μια φορά το ορμητικό νερό τους πήρε και τους σήκωσε, το λασπόνερο το οποίο έφευγε μέσα από δρόμους για να καταλήξει στην θάλασσα. Δρόμους
ό,τι έχει καλυφθεί αυτή την ώρα και δεν έχει πρόσβαση το νερό δημιουργεί τα μεγάλα τα προβλήματα στο υπάρχον οδικό δίκτυο του Τσουτσουρά αυτή την ώρα. Για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην μπερδευόμαστε, το νερό που δεν έχει οδό διαφυγής, οπότε θα περάσει μέσα από τους δρόμους που έχουν αφήσει, που και για αυτούς μαλώναμε, και αν μπορούσαμε να τους καλύψουμε και αυτούς θα τους καλύπταμε. Και βρισκόμαστε πάντα σε αυτή την δεινή θέση. Είναι προτιμότερο να λέμε τις αλήθειες μας παρά να κρυβόμαστε πίσω από δάχτυλα τα οποία δεν μας χωρούν. Για ελάτε να πάμε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Ούτως ή άλλως την πρώτη εικόνα της επικαιρότητας την έχετε μέσα από τους τίτλους των ειδησεών. Σαφέστατα και σήμερα κυριαρχεί σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ με 92-85. Εκεί στην Αθήνα και στον Πειραιά, σε αυτή την πορεία θριάμβου με το ανοιχτό λεωφορείο, οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τις πολύ πρώτες πρωινές ώρες. Πανηγυρισμοί βέβαια σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως και στο Ηράκλειο, όπως και στα Χανιά, όπως και άλλου. Θερμά συγχαρητήρια έδωσαν στον Ολυμπιακό επίσης τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι θέμα που μπορείτε με αναλυτικό ρεπορτάζ ως προαναγγελία να δείτε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ευρωλίγκα πήρε το θρίλερ με τη Ρεάλ και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης Ολυμπιακός. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, επέστρεψε οπλισμένος μετά από καυγά, σκηνές τρόμου στις Αρχάνες. Νέο περιστατικό οπλοχρησίας προκαλεί σόκα και προβληματισμό. Διαπληκτισμός νεαρών κατέληξε σε πυροβολισμούς δίπλα σε σπίτια και οικογένειες. Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα όταν σφαίρα εξωστρακίστηκε και κατέληξε σε αυλή όπου έπαιζε ανήλικο παιδί. Όσες φορές και να το πούμε, τόσες φορές θα απορρίπτεται από εκείνη τη γενιά η οποία είναι πάρα πολύ θυμωμένη. Από εμάς ως ενήλικες που είμαστε μιας άλλης νοοτροπίας, έχουμε την αιμονή και το πείσμα στο κεφάλι μας. Η γιαγιά μου το λέγε αλλιώς, η Μακαρίτισσα, ότι πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά βγαίνει το χούι. Όταν λοιπόν έχεις αυτές τις αιμονές μέσα στο κεφάλι σου, όταν εσύ πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα, όταν πιστεύεις ότι το όπλο είναι η φυσική προέκταση του χεριού σου, όταν υπάρχουν πάρα πολλά όταν και πάρα πολλά άλοθη, ερχόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις και με αυτόν τον τρόπο η δικιά μας γενιά μεγάλωσε την επόμενη γενιά. Άντε τρέχα γύρευε. Τα παιδιά μας πώς θα τα σώσουμε? Τα εγγόνια μας πώς θα τα σώσουμε? Ποιος έχει αναλογιστεί? Δεν μπορεί να έχουν άδικο οι υπόλοιποι και δίκαιο μόνο εμείς. Κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, κάνουμε την αυτοκριτική μας, κάνουμε την υπέρβασή μας. Άντε γεια. Σαφάρι έργων στο Ηράκλειο. Ανοίγει ο φάκελος παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία. Τώρα εδώ γελάς ή κλαις? Κλαις ή γελάς? Πώς ανοίγει το φάκελο των παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία? Είναι πάρα πολύ καλό να γίνουν πραγματικά αυτές οι παρεμβάσεις, διότι ό,τι πιο χείριστο υπάρχει στην οδική ασφάλεια, στους δρόμους του Ηρακλείου, κυκλοφορεί και υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο, ό,τι πιο χείριστο κυκλοφορεί πανελλαδικά. Και να σας πω κάτι, δεν κάνει να λέμε ψέματα μεταξύ μας, γιατί κυκλοφορούμε σε αυτούς τους δρόμους. Εκτός αν ήρθαν ρε παιδιά οι Αριανοί και έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα θέματα στους δρόμους του Ηρακλείου. Είναι συνοικίες που δεν μπορείς να περάσεις. Ελπίζω αυτά τα κομβικά σημεία η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μαζί με την Οδοπία και όλοι οι υπόλοιποι να δουν που υπάρχουν αυτές οι μεγάλες πραγματικά οι καταστροφές. Σε ένα οδικό δίκτυο που δεν μπορεί να το διαβεί ούτε πεζός, αλλά δεν μπορεί να γίνεται με ασφάλεια
ούτε η διέλευση των τροχοφόρων, ούτε των ποδηλάτων, ούτε των μηχανών, ούτε των πεζών, ούτε των αυτοκινήτων, ούτε κανενός. Τώρα, αν ανοίγει ο φάκελος των παρεμβάσεων και θα βρεθεί σε εξέλιξη ένα σαφάρι έργων, ελπίζω ότι δεν θα δούμε μπροστά μας τις γνωστές κακοτεχνίες και ότι δεν θα υπάρχει ένα απέραντο σκάμα σε όλο το Ηράκλειο για να μην ξέρουμε πού να πάμε και πώς να πάμε. Τώρα βλέπω και εκείνα τα άλλα που τα λένε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται και πώς γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις πάρα πολύ ωραίες σταυρωτές κατασκευές οι οποίες γίνονται πάνω στις διασταυρώσεις έτσι ώστε να κόβουν ταχύτητα τα αυτοκίνητα. Ένα είναι το ζητούμενο. Είναι μεγάλο το υψομετρικό, η υψομετρική διαφορά. Δηλαδή όταν κάνεις ένα παπούρι, τη χρωματίζεις σε χρώμα κίτρινο, θέλεις να πεις στον οδηγό ότι πρέπει να κόψει κυκλοφορία, θα πρέπει να σκέφτεσαι ποια είναι τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν. Θα πρέπει να σκέφτεσαι τι ζημιές προκαλείς και βέβαια θα πρέπει να σκέφτεσαι εάν υπάρχει και η ορθή ροή των ομβρίων υδάτων. Διότι έχω περάσει από πάρα πολλά σημεία, αυτό που διαγυμνού οφθαλμού αντιλαμβάνεται κάποιος και επισημαίνεται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ότι εδώ υπάρχει κακοτεχνία και θα ξαναβρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές και θα ξαναψαχνόμαστε πάλι, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σωστή απορροή των υδάτων. Το να μου το συγκεντρώνεις στη μέση, το να βλέπεις ότι η απορροή καταλήγει πάνω στην πόρτα ενός σπιτιού επειδή δεν υπήρχε το πεζοδρόμιο, το να βλέπεις ότι εδώ θα σπάσεις το αυτοκίνητό σου, θα σπάσεις το μηχανάκι σου, λυπάμαι, αλλά αν είναι να κάνεις κάτι, κάντο από την αρχή σωστά. Ακούτε και στις τεχνικές υπηρεσίες, ακούει ο αντιδήμαρχος ο κύριος Περιδάκης.

Δήμο. Και συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Εμποχώρα τεράστιες ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες από το χαλάζι. Αυτό που ήδη σας προανέφερα για τον καιρό είναι κάποιες περιοχές που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο. Ελμεπά εκλογές για Πρίτανη Μένα υποψήφιο. Τρίχρονη στα Χανιά, τι έδειξαν οι ΆΜΚΑ για τα παιδιά της οικογένειας. Και εκεί να φανταστώ για άλλη μια φορά ότι ποτέ κανείς δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε το μαρτύριο και το βασανισμό των παιδιών. Αυτοί είμαστε. Δεν ακούμε, δεν βλέπουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Το ζευγάρι συνελήφθη αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Το παιδάκι δίνει τη δική του τη με μάχη. Άλλα δύο παιδιά στην οικογένεια έχουν χαθεί. Ερευνάται τι ακριβώς έχει γίνει και άλλα τρία επίσης, τα οποία έχουν προβλήματα πάνω τους, έχουν σημάδια πάνω τους. Είναι στο νοσοκομείο, μένουν στο νοσοκομείο και εκεί γίνεται έρευνα να δουν και γίνονται εξετάσεις τι στην ευχή συμβαίνει με τις σε πληγές πάνω στα δικά τους τα κορμάκια. Αυτή η κοινωνία, η κοινωνία η οποία δεν βλέπει, δεν ξέρει, δεν άκουσε, δεν είδε για ό,τι είναι έξω από το σπίτι της και ό,τι είναι το κουκουλώνι μέσα από το σπίτι της. Αυτοδιοίκηση, εκλογές, έρχεται η ηλεκτρονική ψήφος. Όλα αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη για σήμερα, όπως είπαμε, Δευτέρα, 25 Μαΐου. Φορτσάτε η επικαιρότητα, φορτσάτε και εγώ, άντε και ο Θεός μαζί μας για όλη αυτή την εβδομάδα, τη σημερινή ημέρα, όπως και όλη την εβδομάδα. Στα 24 λεπτά μετά τις 8. Και το λέω έτσι γιατί, εντάξει, γνωρίζουμε το κυνηγητό της ώρας, ο ένας κυνηγάει τον άλλο πάντα. Σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Πάμε και στον Αθηναϊκό Τύπο, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιατί όχι να μην έχετε ολοκληρωμένη αυτή την εικόνα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως σας είπα, η νίκη του Ολυμπιακού, ο θρίαμβος του Ολυμπιακού είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Από τα νέα, ακίνητα δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Μπράβο μας παιδιά, μπράβο μας. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85 λήγησε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Απογευματινή, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, τέσσερις μονάδες μπροστά ο Οδυσσή του Ακέλ, θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές στην Κύπρο. Με καταμετρημένο το 100%. Το Οδυσσή κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει κερδίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Απλά σας λέω για να ξέρετε. Το κεντροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 27,1% έναντι 23,9% του ΑΚΕΛ, κάτι που μεταφράζεται σε 17 έδρες για το πρώτο κόμμα και 16 έδρες για το δεύτερο, στη Βουλή των 56 αντιπροσώπων. Από 7 και 8 έδρες κερδίζουν το Εθνικό Λαϊκό Κόμμα 10,9% και το ΔΕΚΟ 10,1%, ενώ στη Βουλή μπαίνουν και τα νεοσύστατα κόμματα ΑΛΜΑ 5,8%, το ΑΔΚ του Φιδία 5,4% με 8 έδρες έκαστος. Κρατήστε τα ως πληροφορίες και επειδή μπήκαμε σε αυτή την κρίσιμη καινούργια εβδομάδα, μην ξεχνάτε ότι μετά τα όσα ακούσαμε 21 του μήνα από την κυρία Καριστιανού για το δικό της τον πολιτικό τον φορέα, πάμε αύριο εκεί στο Θησίο να ακούσουμε τα νεότερα από τον Αλέξη Τσίπρα για το τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί θα το κάνει. Εφημερίδα των Συντακτών. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Εμείς πάντα στο ίδιο έργο θα είμαστε θεατές.
και πάντα καταδικασμένη από τη στιγμή που μεταξύ των κομμάτων υπάρχει αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Πάντα πόλεμο έχουν μεταξύ τους και πάντα

0: Πόλεμο θα έχουμε και εμείς μεταξύ μας για το τι πρεσβεύει, ποιος πρεσβεύει και γιατί το πρεσβεύει. Αν ποτέ καταφέρουμε να το λύσουμε αυτό, αν ποτέ αυτό καταφέρουμε να το βγάλουμε από μέσα μας, αν ποτέ καταφέρουμε να τους δείξουμε και πάνω σε αυτά που κάνουν οι επικεφαλής των κομμάτων για τη δική τους την παρουσία της σωτηρία, ότι δεν είναι αυτό το επιθυμητό, τότε ναι, ίσως να υπάρξει και εκείνη η περίφημη σωτηρία για την οποία πολλές φορές μιλάμε. Ελεύθερος Τύπος έγραψε το τέταρτο αστέρι ο Θρύλος για 4+1 κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ, ακίνητα η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Μανιφέστο. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Αθλία πολιτική παρέμβαση από την Ρουμάνα Κοβέση. Ερωτήματα προκαλεί πρεμούρα της για άρθρο 86, θητεία ευρωεισαγγελέων και τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα. Καυτές αποκαλύψεις από τη Δήμητρα Χαλικιά για την Τυχεροπούλου και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάω στην κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Από την Εστία θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές με ερωτηματικό? Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικές ενισχύσεις. Political. Οδηγός επιφύωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους hacker, πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Εφημερίδα Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. Και πάω και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, αλέρ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Αυτά είναι τα θέματα και έτσι καταγράφονται για σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, για να έχετε την συνολική εικόνα της σημερινής ειδησιογραφίας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
14: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 40 λεπτά μετά τις 8, κρατήστε τις πληροφορίες περί της αστάθειας του καιρού. Ψηλά η θερμοκρασία, να μένετε να φτάσει έτσι φεύγοντας από τον Μάιο και μπαίνοντας μέσα στον Ιούνιο κατά τόπους και στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο η αστάθεια με τις βροχές κατά τόπους και την συννεφιά θα είναι, ως φαίνεται για αυτή την εβδομάδα, ένα σύνηθες φαινόμενο. Κρατήστε την πληροφορία όλοι εσείς που είτε θέλετε να πάτε τη βόλτα σας, είτε εργάζεστε εκεί έξω, είτε κάνετε διακοπές, για τον οποιοδήποτε λόγο την χρειάζεστε αυτή την πληροφορία. Η εβδομάδα αυτή φέρνει αρκετά θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και σε αναμονή. Αύριο στο Συμβούλιο Επικρατείας σας, υπενθυμίζω, εκδικάζεται η προσφυγή εταιρείας παρόχου τηλεπικοινωνιών κατά του Δήμου για την πρωτοποριακή κανονιστική πράξη του Δήμου, η οποία θεσπίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Αύγουστο του 24, με σκοπό την προστασία του οδοστρώματος και του δημόσιου χώρου από τις ανεξέλεγκτες τομές των εταιριών οπτικών ινών, σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία. Αν κάποιος το δει πάρα πολύ αναλυτικά ή το δει λίγο πιο αναλυτικά, όπως και να το δει, θα δει ότι επικεντρώνεται σε ορισμένα σημεία εντός των τυχών της πόλης του Ηρακλείου, λίγο παρά έξω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πραγματικά οι συνοικίες, και επίσης το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η περίφημη σταυροί στις διασταυρώσεις, με αυτά τα οποία φωνάζει ο κόσμος, ότι αυτή την ώρα δημιουργούν θέματα και προβλήματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας το δουν οι τεχνικές υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και το επιστημονικό προσωπικό έχουν και την τεχνογνωσία έχουν. Ας δουν ποιο είναι το λάθος το οποίο κάνουν, διότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι διαμαρτυρώνται ότι πηγαίνουν όλο και πιο συχνά στα συνεργεία για τα αυτοκίνητά τους, με την ακρίβεια την ίδια ώρα να σαρώνει την τσέπη μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για τις φθορές κάτω από τα αυτοκίνητα. Σήμερα επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο, ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, σας υπενθυμίζω, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Αναβολή από την άλλη, για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά σε έναν 43χρονο άνδρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. ΟΠΕΚΕΠΕ, η εβδομάδα είναι κρίσιμη για τον πρωτογενή τομέα, καθώς έως την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής περίπου 297 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα. Η αγωνία βέβαια στην Ήπεθρο κορυφώνεται, αφού οι εκτεταμένοι έλεγχοι, οι ψηφιακές διασταυρώσεις και οι τεχνικές δυσκολίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενδέχεται να αφήσουν εκτός πληρωμής σημαντικό αριθμό δικαιούχων. Όλες αυτές οι πληροφορίες που μας έρχονται για αυτή την εβδομάδα. Δήμος Ηρακλείου για την συνέχεια, καλημερίζοντας την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Για να
1: πολύ καλά. Προχωρούμε.
0: Ωραία, χαίρομαι που είστε καλά. Για να μιλήσουμε με εσάς και να μας ενημερώσετε αναφορικά με την διεκδίκηση του Δήμου για τα 2 εκατομμύρια ευρώ για τα ευάλωτα παιδιά, κυρία Αρχοντάκη.
1: Ναι, σωστά. Είναι δύο προγράμματα. Πέρασε προχθές από τη Δημοτική Επιτροπή αυτή η σύζηση που αφορά δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.
0: Ναι.
1: Με αυτό το πρόγραμμα θωρακίζομαι, είναι περίπου 300 τα παιδιά που έχουμε καταγράψει και που βιώνουν συνθήκες ακραίας ευαλωτότητας. Έτσι, με το πρόγραμμα αυτό τους προσφέρουμε ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση, την ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω ενός διευρυμένου δικτύου φορέων και καινοτόμων εργαλείων ανίχνευσης αναγκών. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι μέρος του ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδιασμού, γιατί εναρμονίζεται με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κυρία Δουλγεράκη, είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά εξαιρετικό, θα έλεγα, για την για τις ανάγκες των παιδιών. Δεν είναι αποσπασματικό. Ελπίζομαι να πάει καλά, να γίνουν οι σχετικές δράσεις. Η υπηρεσία έχει καταγράψει τα παιδιά που θα ενισχυθούν. Και επίσης αυτό είναι το ένα πρόγραμμα.
0: Παιδιά, μισό λεπτό πριν πάτε, ναι, στο δεύτερο πρόγραμμα. 300 παιδιά σε ακραία ευαλωτότητα, τα οποία μένουν μαζί με τις οικογένειές τους, θέλετε να πείτε, στα διοικητικά, ναι, όρια του Δήμου Ηρακλείου. Μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν από τα καθημερινότητα, από τα καθημερινά του φαγητού, μέχρι πραγματικά σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία τους, με την εκπαίδευσή τους, με την ψυχοκοινωνική στήριξή τους. Αυτά τα παιδιά, οι οικογένειές τους, ενδεχόμενα μέσω αυτού του προγράμματος φιλοξενούνται και σε κάποιους άλλους χώρους, μπορούν να φιλοξενηθούν σε κάποιους χώρους μαζί με τις οικογένειες. Αυτό εννοώ, και όχι να τα πάρετε από τις οικογένειες, έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Τι ακριβώς προβλέπει αυτό το πρόγραμμα, κυρία Αρχοντάκη?
1: Αυτό το πρόγραμμα θα ενισχύσει, θα ασχοληθεί με τα παιδιά, γενικά την ανάπτυξή τους, και τη μόρφωσή τους μέσα στην οικογένεια. Δεν θα πάρουμε τα παιδιά από τις οικογένειες, ούτε οι οικογένειες θα μεταστεγαστούν κάπου αλλού. Είναι μία δράση μέσα στην οικογένεια, προστατεύει τα παιδιά. Έχουν καταγραφεί τα παιδιά που έχουν την ανάγκη, και αυτές οι παρεμβάσεις, θέλω να πω, ότι έχουν ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, για να έχουμε μία πόλη φιλική προς το παιδί. Έτσι που η προστασία των ευάλωτων, που είναι τα παιδιά αυτά και αυτά και τα Ρωμά, αποτελεί ένα δείκτη πολιτισμού, έτσι, και προϋπόθεση για τη μελλοντική ευημερία όλης της κοινότητας.
0: Μα δεν μπορείς να λες ότι...
1: Γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Μα δεν μπορείς να λες ότι προστατεύεις το παιδί σου ή δουλεύεις για το παιδί σου ή είτε νοιάζεσαι για το μέλλον του παιδιού σου, αν δεν του εξασφαλίσεις τα απαραίτητα του παιδιού σου. Και από την άλλη, γιατί λέμε ότι διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ? Το ένα πρόγραμμα, αυτό που μας αναφέρατε, και αφορά αυτά τα 300 παιδιά εντός των διοικητικών ορίων.
1: Όπως έχουν καταγραφεί, ναι, είναι περίπου 300 παιδιά.
0: Ωραία,
1: 0,
0: για... 8 ετών. Γιατί λέτε διεκδικείτε? Εδώ δίνουν στον αφρό τα 2 και τα 3 εκατομμύρια τα υπουργεία και οι υπουργοί, για να ενισχύσουν τις διαφημιστικές, ας πούμε, καμπάνιες των υπουργείων. Τα πετάνε λες και δεν έχουν καμία αξία από τη μία και από την άλλη, και χωρίς ουσία. Και εδώ ερχόμαστε εμείς να διεκδικούμε ως Δήμος Ηρακλείου όταν μιλάμε για παιδιά? Τι ακριβώς εννοείται τα διεκδικούμε?
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα χρήματα αυτά, δεν είναι από την ελληνική κυβέρνηση, είναι από την Ευρωπαϊκή, mm-hmm, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Μάλιστα, ωραία,
1: είναι
0: συνεχίστε.
1: Αυτά που είναι, το ένα πρόγραμμα είναι αυτό, και το άλλο είναι για την ενίσχυση νηπίων 2 έως 4 ετών και παιδιών 4 έως 12 και με γονείς Ρωμά.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε την ένταξη σε βιωματικά εργαστήρια παιδικές κατασκηνώσεις, και αφορά αυτούς που διαβιούν σε καταβλισμούς Ρωμά. Mm-hmm. Αυτό τώρα το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της κοινωνικοποίησης των παιδιών, στη διευκόλυνση της εισαγωγής, συμμετοχής, παραμονής, στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και βέβαια στο σχολικό περιβάλλον. Mm-hmm. Ξέρετε ότι με τους Ρωμά έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τα παιδιά τους και στα σχολεία, γιατί δεν έχουμε μία τακτικότητα στα παιδιά όσον αφορά το σχολείο, την καθημερινότητα. Έχουμε διακοπή πολλές φορές και σε μικρή ηλικία, γιατί όπως ξέρετε οι Ρωμά μετακινούνται, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει, φτάνουν μέχρι 5η-6η δημοτικού. Μετά διακόπτεται. Αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα στο κοινωνικό ιστό, αλλά να βοηθηθούν και οι μητέρες και να καταλάβουν τι σημαίνει για το παιδί τους να μην σταματάει 12 ετών και να παντρεύεται πολλές φορές, να σταματάει από το σχολείο, αλλά να συνεχίζει έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική κοινωνική ένταξη του παιδιού στον κοινωνικό του περίγυρο.
0: Τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε και τα καταλαβαίνουμε όλοι μας αυτά που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος, αν είχαν γίνει, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω αυτό κυρία με Αρχοντάκη, ούτως ή άλλως, άλλο δημοσιογράφος, άλλο ξερόλας. Πείτε μου σας παρακαλώ, αν υπήρχε τέτοιο είδους πρόγραμμα και στο παρελθόν, αν υπήρχε και συμμετοχή, αν υπήρχε ανταπόκριση από τη δική τους την πλευρά για να ενταχθούν τα παιδιά, να τα αφήσουν, γιατί είναι ευθύνη των μεγάλων, να τα αφήσουν να ενταχθούν σε αυτό το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και στο σχολικό περιβάλλον.
1: Εντάξει, εγώ δεν ήμουνα σε αυτό το τομέα για να σας πω αν είχε γίνει στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Από όσο θυμάμαι, όχι, ή τουλάχιστον όχι σε αυτή την έκταση. Έτσι τώρα μιλάμε για ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο μπορεί να έχει και παράταση, το πιθανότερο είναι να έχει παράταση. Είναι χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμος Ηρακλείου και το τμήμα της κοινωνικής μέρημνας που εγώ είμαι αντιδήμαρχος έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό. Έχουν καταγραφεί τα παιδιά γιατί έχουμε στην υπηρεσία κατάσταση που ενημερώνεται συνεχώς. Νομίζω ότι θα γίνει μια καλή δουλειά.
0: Τι εννοείτε όταν λέτε πολυφιλική προς το παιδί? Εννοείτε τα παιδιά των Ρωμά? Τι εννοείτε πάνω σε αυτό? Πώς θέλετε μπορείτε να μου το μεταφράσετε?
1: Ναι, κύριε Βελιαράκη, θα σας πω ότι ξέρετε ότι τα παιδιά των Ρωμά δεν έχουν και τη μέγιστη αποδοχή στην κοινωνία. Στο σχολείο αυτό θα πρέπει να καλλιεργηθεί στην κοινωνία. Όμως δεν είναι μόνο να καλλιεργηθεί στην κοινωνία, πρέπει και το ίδιο το παιδί μέσα από την οικογένειά του να καλλιεργηθεί και να συμπεριφέρεται έτσι που να μπορεί να συνυπάρχει με τα άλλα παιδιά. Δηλαδή ένα παιδί έτοιμο να παντρευτεί 11 και 12 ετών που πηγαίνει στο σχολείο στολισμένο και παραφορτωμένο, καταλαβαίνετε ότι για τα άλλα παιδιά που έχουν ζήσει πολύ διαφορετικές συνθήκες είναι ένα περίεργο φαινόμενο που δεν είναι πολύ εύκολο να το αποδεχθεί το άλλο παιδί. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει τα παιδιά να είναι παιδιά, να είναι παιδιά μέχρι την ηλικία των 18, να τελειώσουν το δημοτικό, να πάνε στο γυμνάσιο. Τα περισσότερα παιδιά των Ρωμά δεν πηγαίνουν ούτε στο γυμνάσιο. Αν πάνε σε μία τάξη ή δύο το πολύ, μετά σταματάνε. Αυτό λένε τα στοιχεία μας. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτό να προχωρήσει, τα παιδιά να ενταχθούν καλύτερα στον κοινωνικό ιστό, έτσι ώστε να μορφωθούν και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά ως ενήλικες ή ως νέοι.
0: Ναι, με ένα διαφορετικό τρόπο και ως κουλτούρα και λοιπά, και αν το επιθυμούν και αν έχουν γαλουγηθεί έτσι μέσα από την οικογένεια, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο.
1: Με τον τρόπο που εντάσσονται στο κοινωνικό ιστό και τα δικά μας τα παιδιά. Να τελειώσουν το σχολείο, γιατί πάρα πολλά παιδιά είναι και πολύ έξυπνα και πολύ δραστήρια και πραγματικά μπορούν να πάνε παραπάνω, όπως τα λέγαμε, όπως λένε, να πάνε παραπέρα.
0: Είναι παιδιά και έχουν δικαιώματα. Είναι παιδιά, αλλά οι ίδιοι γονείς δεν αντιλαμβάνονται.
1: Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει με διάφορες οικογενειακές καταστάσεις που ζούμε και τελευταία, με παιδιά που τεκνοποιούν σε πολύ μικρή ηλικία, που παντρεύονται σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν μπορούν να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό εύκολα. Πρέπει πρώτα να ενταχθούν, να μορφωθούν και αν αποφασίσουν ότι αυτό θέλουν, αυτό να κάνουν στη συνέχεια. Μετά τα 18 όμως.
0: Αχ, μια κοινωνία που είναι άρρωστη, ναι, από παλιά, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πότε θα έχετε νεότερα για αυτό το πρόγραμμα, κυρία Αρχοντάκη?
1: Προχθές πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, θα γίνει ένταξη. Η υπηρεσία πρέπει να πω ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα παιδιά που ασχολούνται δηλαδή έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι σύντομα θα είμαστε έτοιμοι.
0: Κύριε Αρχοντάκη, να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, τελείως διαφορετικό από αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου. Πολλές φορές έχοντας κάποια φάρμακα και πηγαίνοντας κάπου για να πω, παιδιά, έχω κάποια φάρμακα τα οποία δεν έχουν λήξει, αλλά τα οποία δεν χρειάζομαι, θέλω να τα ελέγξετε και εσείς σε διάφορα φαρμακεία του Ηρακλείου. Αυτά, πού τα πάμε τα φάρμακα, τα παίρνετε, τα δίδετε στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου?
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι υπήρχαν
1: Βεβαίως.
0: Κοινωνικά φαρμακεία.
1: Βεβαίως.
0: Μισό λεπτό. Κάποιες στιγμές αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει να λειτουργεί έτσι όπως το ξέραμε παλιά? Μπορώ να παραδίδω φάρμακα κάπου σε κάποιο φαρμακείο, να τα ελέγχει ο φαρμακοποιός, ή πρέπει να έρχομαι κατευθείαν στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου?
1: Όχι, κατευθείαν στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Κατευθείαν στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου, εάν είναι πολλά, έρχονται και τα παίρνουν. Εάν όχι, τα φέρνετε εσείς, τα ελέγχουν οι κοπέλες που είναι εκεί, στο κοινωνικό φαρμακείο, και στη συνέχεια τα διαθέτουν. Δεν χρειάζεται να περάσει από φαρμακείο. Οι κοπέλες που είναι στο κοινωνικό φαρμακείο ξέρουν, τα ελέγχουν, όσα δεν λήγουν, γιατί αυτά που λήγουν πολύ σύντομα, άμεσα δηλαδή σε 2-3 μέρες, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν γιατί περνάει ο χρόνος, αλλά τα περισσότερα έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά σε αυτό και πραγματικά έχουμε και τα διαθέτουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ καλή οργάνωση το κοινωνικό φαρμακείο.
0: Όταν υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη, που έχουν ανάγκη διάφορα φάρμακα, καλό είναι να μην τα πετάμε στα σκουπίδια. Ξέρουμε τι προκαλείται όταν τα πετάμε και στα σκουπίδια.
1: Δυστυχώς, κύριε Δουλγεράκη, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη από φάρμακα. Προχθές είχαμε και μία δωρεά από ένα σύλλογο. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Έχουμε και από ιδιώτες καθημερινά που οι άνθρωποι φεύγουν και κρατάνε πολλά φάρμακα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το κοινωνικό φαρμακείο έχει ένα καλό απόθεμα, χρειάζεται όμως και άλλα, και στέλνουμε και σε άλλες περιοχές φάρμακα που έχουμε πλεόνασμα.
0: Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε, εννοείται άλλες περιοχές εκτός Ηρακλείου, εντός της Κρήτης, εκτός
1: ναι.
0: Κρήτης,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: εννοείται?
1: Εκτός Ηρακλείου,
0: εκτός Ηρακλείου
1: και εκτός Κρήτης, ναι.
0: Πηγαίνουν πολύ περισσότερο πού? Πηγαίνουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές όπου καταγράφεται, σε κάποιους δήμους όπου καταγράφεται
1: και στην Ουκρανία
0: κάποια...
1: Και στην Ουκρανία στείλαμε φάρμακα που είχαμε περίσσια,
0: ναι,
1: την εποχή του πολέμου, και σε όποιον ζητάει, διότι έχουμε πολλούς ανθρώπους που δεν είναι εύκολο να αγοράσουν κάποια φάρμακα ακριβά, ειδικά των καρκινοπαθών, έρχονται από το φαρμακείο, μας ζητάνε, μας δίνουν τι χρειάζονται, ναι, και τους τα δίνουμε.
0: Ωραία.
1: Όπως επίσης έχουμε και τακτικούς ανθρώπους που τακτικά προμηθεύονται.
0: Κυρία Αρχοντάκη, ένας μόνο χώρος για να παραδίδει κάποιος τα φάρμακα τα οποία δεν έχουν λήξει αλλά δεν χρειάζεται, Μινοτάβρο και Κηδονίας, Αγωνία?
1: Σωστά. Πολυκοβόρεια, λίγο από το πάρκο Θεοτοκόπουλου.
0: Μάλιστα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 το πρωί με 2:30 μετά το μεσημέρι, για εκείνους οι οποίοι θέλουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να δώσουν αυτά τα φάρμακα,
1: Λεστά.
0: Καλύτερα έτσι παρά να πηγαίνουν στα σκουπίδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λεστά. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 9. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μάκβελ μακαρόνια.
2: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Καλημέρα μας. Για άλλη μια φορά είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Λέει ο κύριος Νίκος το εξής. Στέλνει ένα ερώτημα και λέει: όταν εγώ πήγα φάρμακα στο φαρμακείο της γειτονιάς, υπήρξε η προθυμία να με βοηθήσει ο ή φαρμακοποιός για να στείλουμε τα φάρμακα στο κοινωνικό ιατρείο, γιατί η κυρία Ερχοντάκη είπε πριν από λίγο ότι κατευθείαν στο κοινωνικό ιατρείο. Αυτό που ρώτησα, κύριε Νίκο, ήταν συγκεκριμένο και επειδή το έχω βιώσει, γι' αυτό ρώτησα έτσι την κυρία Αρχοντάκη. Σας απαντώ δηλαδή άμεσα, και γι' αυτό απάντησε και εκείνη με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να πήγατε σε ένα φαρμακοποιό ή να τύχατε σε ένα ή δύο φαρμακοποιούς. Εκείνο το παλιό το σύστημα που είχαμε και έλεγε ότι, ξέρετε, πάω σε ένα φαρμακείο, παραδίδω τα φάρμακα τα οποία έχω, ελέγχουν εάν αυτά μπορούν να δοθούν ή πάνε προς ανακύκλωση. Αυτό έχει λήξει, και επειδή συχνά πυκνά κάνω την ίδια ερώτηση, συχνά πυκνά με τα φάρμακα της μαμάς μου, συχνά πυκνά παίρνω την ίδια απάντηση, ότι δεν προχωρούν πλέον σε αυτές τις ενέργειες και ότι θα πρέπει να απευθυνθώ στο ίδιο το κοινωνικό ιατρείο. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν και πολιτιστικοί συλλογοί στο παρελθόν, υπήρχαν και κάποιες, αν θέλετε, κάποια παραρτήματα από κοινωνικά ιατρεία εδώ στο Ηράκλειο, που έπαιρναν αυτά τα φάρμακα και μπορούσες πολύ εύκολα να πας από τη μία ή από την άλλη πλευρά να τα παραδώσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι για όλα τα υπόλοιπα μη στεναχωριέστε, και για αυτά τα οποία γράφετε και τον τρόπο που τα γράφετε δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά ξέρετε για ποιο λόγο ρώτησα έτσι την κυρία Αρχοντάκη και ποιο ήταν το ζητούμενό μου? Λοιπόν, αυτές είναι οι ευκρινήσεις προς τον κύριο Νίκο που άκουγε την κυρία Αρχοντάκη. Πάω σε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το ρεπορτάζ το έχει κάνει ο συνάδελφος ο Σταύρος ο Καπνάς από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Έχει να κάνει με τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπω και διαβάζω και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ανοίγοντας το θέμα αυτό, αρκετά θέματα. Ας πούμε, σήμερα υπάρχει και ένα άρθρο του Γιώργου του Σαχίνη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Δευτέρα δεν είναι σήμερα, ναι, Δευτέρα 25 του μήνα, είπα για να μην κάνω λάθος. Η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής δεν είναι λεπτομέρεια. Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης δεν αλλάζει μόνο εκλογικό σύστημα, αλλάζει τη φύση της δημοκρατίας στους δήμους και της περιφέρειας. Και κάπου εκεί η δημοκρατία γίνεται λογισμικό. Εκτός αν κάποιοι βολεύονται, διαχειριστική αναπαραγωγή εξουσίας, στο πραγματικό διακύβευμα, σε τίτλους μέσα από το άρθρο του Γιώργου του Σαχίνη. Αλλά ξεκινώ έτσι για να σας δώσουμε λίγο το στίγμα και το πνεύμα αυτής της μεγάλης κουβέντας που άνοιξε και όλο και πιο συχνά θα την έχουμε μπροστά μας, καλημερίζοντας τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Καπνά. Καλή σου ημέρα, Σταύρο.
6: Καλημέρα, Αγγέλα, καλημέρα.
5: Λοιπόν, για να σε ακούσουμε και να το πάμε από την αρχή, έτσι για να ενημερώσουμε τον κόσμο με αυτές τις αλλαγές οι οποίες έρχονται στον τρόπο διεξαγωγής δημοτικών και περιφερειακών εκλογών με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Καταρχάς αλλάζει το πλαίσιο όπως ακριβώς το ξέραμε, δηλαδή καταργείται η δεύτερη Κυριακή των εκλογών, η επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα και ενεργοποιείται, δηλαδή αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που προκύπτει μέσα από τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος.
5: Να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό. Βέβαια όλο αυτό το πλαίσιο αυτή την ώρα, ο κώδικας δηλαδή και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μπει σε διαβούλευση, έχει τεθεί σε διαβούλευση.
0: Έχει μπει σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Σέκτου, αν δεν κάνω λάθος, ναι βεβαίως μέχρι τις 4 Σέκτου, όπου μπορούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών να καταθέσουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ακουστούν βέβαια από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Λιβάνιο και θα δούμε αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην τελική μορφή της ρύθμισης. Mm-hmm. Αυτό μένει να φανεί. Mm-hmm. Πάντως σε ό,τι αφορά την αλλαγή της εκλογικής διαδικασίας όπως την γνωρίζαμε, όπως σου είπα και προηγουμένως, καταργείται η δεύτερη Κυριακή, επαναληπτικές εκλογές. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Τι εννοούμε με αυτό όταν λέμε εναλλακτική ψήφος? Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα όπως ξέρουμε, όπως γνωρίζουμε, δηλαδή να ψηφίζουν το συνδυασμό της προτίμησής τους. Ωστόσο, στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου θα υπάρχουν κατά σειρά κατάταξης και οι συνδυασμοί των άλλων κομμάτων. Δηλαδή θα μπορούσε ο ψηφοφόρος εκτός από το συνδυασμό της προτίμησής του να βάλει σταυρό προτίμησης και σε κάποιον υποψήφιο ενός άλλου συνδυασμού. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί πλειοψηφία με βάση τον εκλογικό νόμο, δηλαδή όταν ένας συνδυασμός δεν καταφέρει να ξεπεράσει τον τοίχη του 42%, που αυτό είναι το όριο έτσι, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο όπως ορίζεται, τότε ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος, δηλαδή μέσα από τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων οι οποίες δεν κατάφεραν να περάσουν στο δεύτερο γύρο, γιατί να τονίσουμε τώρα εδώ ότι στη δεύτερη καταμέτρηση περνούν οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, αυτοί δηλαδή που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Από εκεί και πέρα ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος, οπότε προσμετρώνται οι ψήφοι των συνδυασμών οι οποίοι προσμετρώνται οι ψήφοι των συνδυασμών οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν στο δεύτερο γύρο
5: και σε περίπτωση που κανείς δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει το 42%, τότε έχουμε και τη δεύτερη φάση της καταμέτρησης.
0: Τότε έχουμε και τη δεύτερη φάση της καταμέτρησης, ναι. Δηλαδή, ναι, σε αυτή την περίπτωση προσμετρώνται οι ψήφοι μέσα από το εναλλακτικό που λέμε.
5: Ωραία. Στη δεύτερη δηλαδή φάση περνάνε οι πρώτοι δύο συνδυασμοί. Προστίθενται οι σταυροί από ψηφοδέλτια συνδυασμών που δεν κατάφεραν να βρεθούν στον επόμενο γύρο. Mm-hmm. Νικητής θα είναι ο συνδυασμός που και στις δύο φάσεις κατόρθωσε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Αναρωτιέμαι για όλο αυτό το πράγμα οι αυτοδιοικητικοί, τι λένε από τη δική τους την πλευρά. Τώρα δεν ξέρω και πώς θα γίνει αυτό και πώς θα αποτυπωθεί πάνω σε ψηφοδέλτια, γιατί μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για ψηφοδέλτια σεντόνια και όλα τα υπόλοιπα όπως τα λέγαμε, με ένα κάρο δημοτικούς συμβούλους μέσα, όπου τρέχανε όλοι μέχρι τελευταία στιγμή να έχουν ένα συγκεκριμένο ορισμό, που δεν γινόταν η εκαθάριση και μαζί με την Ήρα έφευγε και το Στάρι. Τώρα τι θα γίνει.
0: Κοίταξε τώρα, Αγγέλα, υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των αυτοδιοικητικών και της Κρήτης, μιλούν για κατηγερματισμένες πλειοψηφίες. Μάλιστα, τελευταία πήρε το μάτι μου και μία αντίδραση από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, ο οποίος μιλάει για πλειοψηφίες του 30% και συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Όχι βέβαια ότι δεν υπήρχαν και με το προηγούμενο σύστημα, όπως το γνωρίζαμε, συνεννοήσεις της πρώτης παράταξης με συνδυασμούς οι οποίοι κατόρθωναν να συγκεντρώσουν ένα μικρότερο ποσοστό. Απλά τώρα το πλαίσιο γίνεται πιο σύνθετο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ των παρατάξεων, ούτως ώστε να κλειδώσει η τελική μορφή του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά η διοίκηση όπως πρέπει να σχηματιστεί για την επόμενη πενταετία.
5: Μα εγώ στην Ελλάδα έχω μάθει είτε κόμματα είτε παρατάξεις να μαλώνουν μεταξύ τους και να με βάζουν και εμένα σε αυτό το κλίμα, γιατί ο ένας θα κάνει καλύτερα από τον άλλο. Πώς θα υπάρξουν συνεργασίες τώρα εδώ?
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, ζούμε στην Ελλάδα, οπότε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι προσωπικές αντεγκλήσεις, οι προσωπικές διαφορές.
5: Εμφύλιος, παιδί μου, φοβάσαι να το πεις. Εμφύλια κατάσταση είναι τα κόμματα και μας βάζουν οι παρατάξεις και μας βάζουν και εμάς μέσα σε αυτήν.
0: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς απέχουμε πάρα πολύ από ανάλογες περιπτώσεις στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, είναι πιο σύνθετα. Μένει να δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Αν όντως οι δημοτικές παρατάξεις, τα περιφερειακά συμβούλια θα παραμερίσουν τις προσωπικές τους διαφορές, ούτως ώστε να υπάρξει επιθυμητή σύνθεση. Εδώ τώρα είναι το ερωτηματικό. Βέβαια από την πλευρά τους, όπως σου είπα και προηγουμένως, οι Δήμοι και οι περιφέρειες θα καταθέσουν προτάσεις, προσδοκώντας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στο συνολικό πλαίσιο, αλλά όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, το να κατορθώσουμε να φτάσουμε στη σύνθεση, έτσι, με ένα τέτοιο σύστημα το οποίο είναι, έτσι, λίγο σύνθετο, είναι ένα ερωτηματικό.
5: Μάλιστα.
0: Μένει να δούμε. Μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
5: Μένω σε αυτό το οποίο σου είπε στην εφημερίδα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ότι ο νέος κώδικας είναι προϊόν μεγάλου μόχθου. Σαφέστατα συνιστά μια καλή κωδικοποίηση και ταξινόμηση πολλών νομοθετικών διατάξεων που σήμερα ισχύουν. Υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία δεν αγγίζονται, όπως τα συνταγματικά εμπόδια, τα οποία, όπως λέει, μετατίθενται στη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης και δεν διασφαλίζεται η πραγματική ενδυνάμωση της λειτουργίας των Δήμων, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της έλλειψης πόρων, το πεδίο των αρμοδιοτήτων παραμένει θολό, δεν αποσαφηνίζεται η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ενώ σε επιμέρους ζητήματα όπως είναι ο εκλογικός νόμος οι απόψεις διείστανται. Υπάρχει όμως από την άλλη και η θέση του Δημάρχου Ρεθύμνου και Προέδρου της ΠΕΔ, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος σου είπε ότι είναι ένα μεγάλο εγχείρημα στο οποίο περιλαμβάνεται η κωδικοποίηση 480 νόμων, καταργούνται παράλληλα 2.500 άρθρα. Λέει ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα που θα συζητηθούν στα πλαίσια της διαβούλευσης.
0: Μάλιστα. Κοίταξε τώρα, Αγγέλα, και οι δύο εκπρόσωποι της Κρήτης από την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος Ηρακλή, ο κύριος Καλοκαιρινός και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της ΠΕΔΟ, ο κύριος Μαρινάκης, συμφωνούν και οι δύο ότι είναι ένα σημαντικό εγχείρημα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία μένει να απαντηθούν από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Σίγουρα ο σημαντικότερος παράγοντας που απασχολεί τους Δήμους και τις περιφέρειες είναι οι πόροι. Όπως μου είπε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης, το μείζον για εμάς δεν είναι τόσο η εκλογική διαδικασία όσο να διασφαλιστούν οι πόροι για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό μας ενδιαφέρει, να λειτουργούν αποδοτικά οι Δήμοι και οι περιφέρειες, να ασκούν το έργο τους χωρίς εμπόδια, και μάλιστα τονίστηκε και από τις δύο πλευρές αυτό το πράγμα, και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου τον κύριο Καλοκαιρινό και από τον κύριο Μαρινάκη. Ξέρουμε έτσι, και βλέπουμε και παρατηρούμε από διάφορες αναφορές δημάρχων και περιφερειαρχών σε προγενέστερο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν όντως κάποιες διαφορές μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης. Σίγουρα το σημαντικότερο απ' όλα είναι η διασφάλιση των κοινοτικών πόρων. Ένα από τα θέματα επίσης που απασχολεί πάρα πολύ τους Δήμους της Κρήτης και το έχουμε θίξει εμείς πάρα πολλές φορές και από τη Νέα Κρήτη και από το ραδιόφωνο και από την Κρήτη TV είναι η ΔΕΙΑ. Είναι ένα θέμα που σου δίνω τώρα έτσι και μία πάσα που απασχολεί πάρα πολύ τους Δήμους της Κρήτης στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Κάτι μου είπε στην επικοινωνία που είχαμε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου ότι υπάρχει ως προς αυτό το κομμάτι μία πρόοδος, έτσι, συνεννόησης τέλος πάντων με το Υπουργείο Εσωτερικών. Μένει να δούμε όμως από εδώ και στο εξής τι μέλη γενέστε για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μία ευκαιρία, πιστεύω, έτσι, για όλους τους αυτοδιοικητικούς να θέσουν επιτάπητος τα προβλήματα που τους απασχολούν.
5: Λοιπόν, μένουμε προς το παρόν σε αυτά και εσύ γράφεις και εσύ κάνεις το ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω έτσι για τις πρώτες κουβέντες, Σταύρο. Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και από
5: αυτές, καλημέρα. Και από αυτές τις πληροφορίες από τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Καπνά, σας πάω σε αυτό που σας έλεγα, δηλαδή σε αυτά τα οποία γράφει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα ο Γιώργος Σαχίνης. Σταματάω, θα το πω λίγο ανάποδα. Σταματάω σε εκείνο το σημείο αυτού που γράφει και λέει η σιωπή της Κρήτης και η φωνή Δούκα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα ακόμα πιο πολιτικό ερώτημα, γιατί η αυτοδιοίκηση της Κρήτης παραμένει σχεδόν σιωπηλή. Την ώρα που ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σηκώνει ανοιχτά πολιτικό αντάρτικο απέναντι στις αλλαγές, προειδοποιώντας ότι οι Δήμοι μετατρέπονται σε παράρτημα των Υπουργείων και ότι στο τέλος θα μας διορίσουν, στην Κρήτη επικρατεί μία αμήχανη θεσμική αφωνία. Ο

Κρήτης και Δήμαρχος Ρεθύμνου θα πάρουν θέση, θα συγκροστούν πολιτικά ή θα αρκεστούν σε προσεκτικές ισορροπίες ώστε να μην διαταραχθούν οι σχέσεις με το κεντρικό πολιτικό σύστημα και τοπικούς βουλευτές ή υπουργούς. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια απλή τεχνική αλλαγή εκλογικού νόμου, μιλάμε για ανατροπή της ίδιας της φιλοσοφίας, της αιρετής αυτοδιοίκησης και το ίδιο ίσως ακόμα πιο βαρύ ερώτημα αφορά και τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Ένα αυτοδιοικητικό που εδώ και χρόνια εμφανίζεται σχεδόν πολιτικά ανίκητος με διαρκείς επανεκλογές και κυριαρχία χωρίς σοβαρό εκλογικό κίνδυνο. Άρα θεωρητικά ένα αίρετο που δεν οφείλει την πολιτική του επιβίωση σε εκλογικά τεχνάσματα ή σε μηχανισμούς τεχνητής ενίσχυσης. Ακριβώς γι' αυτό η στάση του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Θα συγκρουστεί πολιτικά σε ένα τόσο μείζον ζήτημα δημοκρατίας? Θα σηκώσει θεσμικά ανάστημα απέναντι σε μια μεταρρύθμιση που οδηγεί σε δημάρχους και περιφερειάρχες μειοψηφίας, σε εκλογές χωρίς πραγματική κοινωνική νομιμοποίηση και σε μια αυτοδιοίκηση όλο και πιο ελεγχόμενη από το κέντρο, ή θα επιλέξει το γνώριμο ελληνικό δρόμο του και με τον αστιφύλαξ και με το χωροφύλαξ? Να μην δυσαρεστηθεί κανείς, να διατηρούνται οι ισορροπίες με την εξουσία, αρκεί το σύστημα να συνεχίζει να αναπαράγει αδιατάρακτα τις ίδιες διοικήσεις και τις ίδιες επανεκλογές στο διενέκες. Γιατί κάποια στιγμή η συνεχής ουδετερότητα πάβει να είναι θεσμική ψυχραιμία και μετατρέπεται σε πολιτική στάση. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το κρίσιμο σημείο, όταν ένας αιρετός με ισχυρή πολιτική κυριαρχία αποφεύγει να πάρει θέση σε ένα τόσο θεμελιώδη ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας, τότε δημιουργείται η εντύπωση πως τελικά το βασικό ζητούμενο δεν είναι η θεσμική θωράκιση της αυτοδιοίκησης, αλλά η διατήρηση ενός μοντέλου διαρκούς επανεκλογής χωρίς συγκρούσεις με το κέντρο εξουσίας. Αυτά μεταξύ άλλων, έτσι ενδεικτικά από το σημερινό άρθρο του Γιώργου του Σαχίνη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, γι' αυτό τον περίφημο κώδικα, το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που αλλάζει γενικότερα όχι μόνο το εκλογικό σύστημα αλλά τη φύση της δημοκρατίας, όπως γράφει ο Γιώργος, τη φύση της δημοκρατίας στους δήμους και στις περιφέρειες.

0: 984. Η ώρα είναι 9:30.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
0: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλουφ Πάλμα 93.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα, αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Υπέροχη η μουσική που έχει επιλέξει ο Παντέλης Μπότσης, αλλά εγώ έχω επιλέξει να κάνω μια βουτιά στα Φαράγγια μετά και την σύσκεψη η οποία έγινε τις προηγούμενες μέρες εδώ σε τοπικό επίπεδο για τη διαχείριση κινδύνων στα Φαράγγια της Νότιας Κρήτης. Ευχαριστώ από την αρχή τον κύριο Ευθύμη Λέκα, ομότιμο καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρο του ΟΑΣΠΟ που είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλημέρα σας κύριε Λέκα από το Ράδιο 984 και το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω πολύ προσεκτικά ή διάβασα στο φίλο του Σαββάτου από τη Νέα Κρήτη πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα οποία αναφέρεται και από τη δική σας την πλευρά. Δεν είναι με και τόσο εύκολο αυτό το θέμα της διαχείρισης κινδύνων στα Φαράγγια της Νότιας Κρήτης. Και θα ήθελα λίγο πολύ να μας δώσετε τα δικά σας τα φώτα και από εδώ και κάτω πώς προχωράτε και πώς αυτός ο βηματισμός θα προχωρήσει.
1: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι τα Φαράγγια είναι ευλογία της Κρήτης. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τα Φαράγγια, και όχι μόνο τα Φαράγγια, αλλά όλα τα άλλα που έχει η Κρήτη. Είναι ένα μοναδικό μέρος, ένα μοναδικό νησί που προέκυψε ουσιαστικά μέσα από αυτές τις γεωδυναμικές διεργασίες που έγιναν τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια. Μεταξύ των άλλων, των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλου, στις παραλίες, στα βουνά, παιδιάδες, τα πάντα, στα οποία αναπτύχθηκε βεβαίως και ο μοναδικός πολιτισμός. Υπήρχαν φυσικά πλεονεκτήματα για να αναπτυχθεί ο πολιτισμός, δεν αναπτύχθηκε τυχαία. Έχουμε και τα Φαράγγια. Τα Φαράγγια προέκυψαν από ταχείες ανωδικές κινήσεις όλης της Κρήτης και ταυτόχρονα με τη διάβρωση του νερού. Γι' αυτό είναι και τόσο μοναδικά τα Φαράγγια της Κρήτης. Δηλαδή έχουν κατακόρυφη ουσιαστικά διάταξη. Είναι σαν να τα έκουψε κανένας με το μαχαίρι. Και βέβαια εκεί αναπτύσσεται και ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει και η προσέλκυση τόσων χιλιάδων τουριστών και το ενδιαφέρον ένα έτος. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μοναδικό πλότο στα χέρια μας, ο οποίος προκαλεί το ενδιαφέρον, ελκύει τους επισκέπτες. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι και το θέμα το οικονομικό και το κοινωνικό που υφίσταται, γιατί καταλαβαίνετε ότι η οικονομική και κοινωνική ζωή των γύρω περιοχών συνολικά βασίζεται στα Φαράγγια. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Λοιπόν,
0: ειδικά όταν είναι οργανωμένα, γιατί υπάρχουν στην Κρήτη και πολλά άλλα Φαράγγια τα οποία δεν είναι οργανωμένα, έτσι. Αυτό
1: δεν
0: το
1: είναι
0: οποίο...
1: οργανωμένα.
0: Ναι, ναι. Εσείς μιλήσατε πολύ περισσότερο, φαντάζομαι, για τα οργανωμένα, αν και θα πρέπει το βλέμμα να στραφεί και στα μη οργανωμένα, γιατί έχουμε τη Σαμαριά, έχουμε την Αράδαινα, έχουμε το Φαράγγι της Σύμπρου, όπως επίσης και το Κουρταλιώτικο, ναι.
1: Κοιτάξτε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα στα οργανωμένα Φαράγγια και συγκεντρώνονται χιλιάδες επισκέπτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και συνέχεια υπάρχει κάθε περιθώριο να πάμε και στα επόμενα Φαράγγια. Είναι κάπου 10 Φαράγγια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, βάζουμε ένα στόχο σε αυτά τα 4 Φαράγγια, που είναι επισκέψιμα Φαράγγια και έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και στη συνέχεια βλέπουμε και για τα υπόλοιπα Φαράγγια. Είναι ένα μοναδικό γεωότοπο, όπως τον λέμε. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι μέλημά μας είναι πώς θα οργανώσουμε καλά όλες αυτές τις διαδρομές, που δεν είναι τόσο δικό μου θέμα, είναι θέμα των φορέων περισσότερο, και βεβαίως πώς αυτές οι περιοχές θα έχουν την απαιτούμενη ασφάλεια για τους επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Είναι μείζον αυτό, γιατί κάποιος που έρχεται στην Κρήτη, πάει στα Φαράγγια, θέλει να τα απολαύσει όλα αυτά, αλλά παράλληλα πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχουν και τα αποδεκτά όρια ασφάλειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, δηλαδή τα αποδεκτά όρια τι είναι. Είναι ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μηδενίσουμε τους κινδύνους. Αυτούς που τα κεραφυσικά φαινόμενα, αυτά τα φυσικά φαινόμενα που δημιούργησαν τα Φαράγγια, αν το δούμε με την ευρεία έννοια. Συνεπώς δεν μπορούμε να μεδιγήσουμε τους κινδύνους. Κίνδυνοι θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να μειώσουμε τον κίνδυνο μέχρι εκεί που μπορούμε. Κάνοντας κάποια έργα, κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις, συμβατές πάντα με το περιβάλλον, και βέβαια μειώνοντας την έκθεσή μας. Δηλαδή, επισκέπτης που μπαίνει μέσα, θα πρέπει να ξέρει να αποδέχεται μερικούς κανόνες, να είναι λιγότερο εκτεθειμένος, να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση και βέβαια να υπάρχουν και τα κατάλληλα σχέδια, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε περίπτωση ανάγκης, όπως ένα σεισμός παραδείγματος χάρη, να μπορούμε να διαχειριστούμε το πλήθος του κόσμου που είναι εκεί. Η σύσκεψη τι είχε σαν στόχο? Είχε σαν στόχο, ήταν μια σύσκεψη μεταξύ των δημάρχων των περιοχών, των αντιπεριφερειακών και του Προέδρου, του Διευθύνου του Σύμβουλου στο ΦΠΚΑΝ. Είχε σαν θέμα να δούμε, να σχεδιάσουμε πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Και πραγματικά καταλήξαμε σε μια απόφαση, να συναυτεί μια τριμερής προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας, του ΟΦΠΚΑ και του Οργανισμού του Συνεχού Σχεδιασμού και Προστασίας, έτσι ώστε να βάλουμε σε ένα επίπεδο τριών ετών τις προτεραιότητες. Γιατί υπάρχουν και θέματα, όπως το πρωταλλιώτικο, που παρεμβαίνουν διάφοροι. Και δικαίως παρεμβαίνουν διάφοροι. Δηλαδή, και γιατί είναι και δρόμος πάνω, είναι και η περιφέρεια, είναι και το Υπουργείο κλπ.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ όλων αυτών που κάνουν δράσεις στα φαράγγια. Για να μην υπάρχουν ανεξάρτητες δράσεις, οι οποίες είναι ασύνδετες και οι οποίες δεν έχουν και πολλές φορές η μία νερή την άλλη. Έτσι λοιπόν, να τεθούν όλες αυτές οι δράσεις κάτω από ένα πλαίσιο, για να έχουμε ένα προγραμματισμό και τέλος να έχουμε μία ορατή, εν πάση περιπτώσει, συνθήκη, η οποία και θα βελτιώσει μέσα τις διαδρομές και θα τις κάνει πιο ασφαλείς και πιο ευχάριστες στους επισκέπτες.
0: Ωραία.
1: Και βεβαίως, ξέχασα να πω, να υπάρχει και το οικονομικό όφελος και το κοινωνικό όφελος στις περιοχές αυτές.
0: Διαχείριση κινδύνων στα φαράγγια της Νότιας Κρήτης, από μόνο του ως διαχείριση κινδύνων σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των επισκεπτών, μαζί με αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Λέκα, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να μπαίνει μέσα κάποιος σε ένα φαράγγι και να αποδέχεται αυτούς τους κανόνες και αυτές τις προϋποθέσεις, ανοίγει ακόμα περισσότερο για την τοπική αυτοδιοίκηση εκείνο το μεγάλο κεφάλαιο που λέει ότι βάζω και τους δικούς μου όρους, γιατί βλέπουμε κάθε χρόνο πόσες επιχειρήσεις επέμβασης γίνονται σωτηρίας ξένων επισκεπτών που μεμονωμένα γίνονται στα φαράγγια μας.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Εγώ είμαι βασικά κάθετος σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ένας επισκέπτης ο οποίος περνάει το φαράγγι της Μαριάς ή άλλο φαράγγι το οποίο δεν είναι οργανωμένο ή πάει μια πεζοπορία κτλ. Πρέπει να αποδεχθεί πρώτον τους κινδύνους και δεύτερον, σε πιθανή περίπτωση που καλούμαστε να επέμβουμε σαν πολιτεία, σαν περιοριστική, σαν αστυνομία, σαν και αθλητικές οργανώσεις κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις να καταβάλει ποσό. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, πάει κάποιος πεζοπορία στον Όλυμπο. Έτσι. Με χιόνι, χωρίς να υπολογίζει τίποτα κτλ. Όπως έγινε πρόσφατα. Δεν οφείλουν σε τίποτα να διακινδυνεύουμε τους άντρες σε ΜΑΚ, τις αθλητικές οργανώσεις, να ψάχνουν μέρες για να τους βρούνε. Οφείλουμε να ψάξουμε, αλλά όμως την ευχαρίστηση που έχει κάποιος περιπατητής κτλ. Ή κάποιος αναρριχητής ή οποιοδήποτε άλλος, δεν θα την πληρώνει ο κοινός πολίτης. Θα την πληρώνει ο ίδιος.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι διατεθειμένη να μπει μέσα σε αυτό? Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι διατεθειμένη να μπει μέσα σε αυτό το ρυθμό? Διότι πάρα πολλές φορές το συζητάμε και με τους δημάρχους και με αντιπεριφερειάρχες, είτε θεματικούς είτε χωρικούς, όταν συμβαίνουν θέματα, και λέμε πάρα πολύ απλό, το πάρα πολύ απλό. Πρέπει να μπει μέσα στην κουβέντα ο tour operators, πρέπει να μπει μέσα στην κουβέντα το τουριστικό γραφείο, πρέπει να μπει μέσα στην κουβέντα όποιος διοργανώνει αυτές τις εκδρομές, διότι υπάρχει ο κίνδυνος.
1: Κοιτάξτε, εγώ ανέφερα πρώτα απ' όλα το κοινωνικό και οικονομικό όφελος. Αλλά αυτό όμως, το οικονομικό όφελος, δεν μπορεί να μας οδηγεί. Έτσι, δεν είναι η μοναδική παράμετρος. Έτσι, και το βρίσκω πολύ σωστό κάποιος που μπαίνει στο φαράγγι της Αμαριάς ή σε ένα άλλο οργανωμένο φαράγγι, δεν μιλάμε τώρα για ανεξέλεκτες καταστάσεις, εκεί να υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καρδιακό νόσημα. Πολλοί, ξέρετε, πάνε και είναι αφελείς και λένε «Α, εντάξει, εδώ είναι εύκολα τα πράγματα» κτλ. Ή κάποιος που μεταφέρει πολύ μικρά παιδιά βρέφει μέσα. Θα πρέπει να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει και θα πρέπει να αποδεχτεί τους κινδύνους. Τους κινδύνους, η αποδοχή των κινδύνων ενός επισκέπτη δεν μπορεί να μετατεθεί σε κάθε έναν πολίτη χωριστά. Καταλάβατε.
0: Κύριε Λεκά.
1: Έχουμε αναλάβει τις ευθύνες. Είμαστε κράτος το οποίο και η κοινωνία βέβαια γενικότερα που πρέπει να λαμβάνουμε ευθύνες.
0: Εγώ το κρατάω αυτό που λέτε. Ρωτώ επίσης κάτι άλλο. Πώς σε αυτή την πρόληψη κινδύνου μπορεί κάποιος να είναι ενήμερος εκ των προτέρων και αν βρίσκεται μέσα σε ένα φαράγγι για καιρικές συνθήκες ή για γεγονότα ή για σεισμούς και θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί. Ας πούμε στο φαράγγι της Σαμαριάς βλέπουμε τον οργανισμό ο οποίος αυτή την ώρα διαχειρίζεται το φαράγγι να στέλνει με δελτία τύπου. Δεν ξέρω πού φτάνουν αυτά τα δελτία τύπου που λέει σήμερα το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων από αυτά τα οποία γνωρίζουμε και από προγνώσεις θα παραμείνει κλειστό για την ασφάλεια όλων των περιπατητών. Μπορεί να γίνει ανάλογο και στα υπόλοιπα φαράγγια σε ό,τι έχει να κάνει με το σεισμικό κίνδυνο?
1: Με το σεισμικό κίνδυνο δεν υπάρχει πρόγνωση ούτως ή άλλως.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μόνο αν βλέπουμε κάποια σεισμική ακολουθία, τότε βεβαίως το κλείσουμε το φαράγγι και τα άλλα φαράγγια θα οργανωμένα. Αν βλέπουμε ότι έρχεται ένα καιρικό φαινόμενο, είναι εύλογο ότι θα κλείσει. Κοιτάξτε. Περίζει το φαράγγι της Σαμαριάς και ήταν 150 μέρες, μία μέρα σε ανοιχτό. Ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν κλείνει τόσο εύκολα το φαράγγι. Το φαράγγι όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουμε να κάνουμε με κίνδυνο επερχόμενο, επαπειλούμενο κίνδυνο, τότε θα πρέπει να κλείσει. Δεν μπορεί να δικαινεύσουν χιλιάδες τουρίστες μέσα όταν βλέπουμε ότι έρχεται ένα παραμετρικό χαμηλό από νότια ή από βόρεια και εμείς να τους αφήνουμε μέσα. Και βέβαια, εκείνο το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε είναι σε ποια όρια θα είναι αυτό. Καταλαβαίνετε.
0: Επισκεψιμότητα, εννοείται.
1: Ναι, αλλά όμως, όταν βλέπουμε ότι διαγράφεται ένα γεωδυναμικό ή υδρομετεωρολογικό φαινόμενο, το οποίο είναι απειλητικό, δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να λέμε, εντάξει, δεν τρέχει κάτι.
0: Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή άμεσα και από την φετινή χρονιά, το οποίο κουβεντιάσατε.
1: Κοιτάξτε, σαν σχέδιο θα τεθεί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν οι αποφάσεις. Δεν προλαβαίνουμε φέτος. Θα προλάβουμε όμως στο τέλος της περίοδου όπου θα γίνει η πρώτη αυτοψία και η πρώτη διαδικασία για να βάλουμε μπροστά. Ξέρετε, θα κάνουμε μετρήσεις εμείς δύο φορές το χρόνο στα πραγνή και σε άλλους παράγοντες. Και από εκεί θα προκύψουν στοιχεία τα οποία θα είναι συγκριτικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την διαδικασία της πρόγνωσης των φαινομένων.
0: Ο όγκος των εργασιών που απαιτείται σε αυτά, τουλάχιστον τα τέσσερα τα οργανωμένα τα φαράγγια, είναι πολύ μεγάλος, κύριε Λέκα. Είναι το τελευταίο που σας ρωτώ.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι αυτά που θα γίνουν θα πρέπει να είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε έργα φαραωνικά και έργα τα οποία κυρίως να είναι αντίθετα στο περιβάλλον. Αν κάνουμε έργα τα οποία ουσιαστικά προσβάλλουν το περιβάλλον, είναι αντίθετα στο περιβάλλον, δεν κάνουμε τίποτα γιατί εμποδίζουμε τις φυσικές διεργασίες, τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και τουλάχιστον 4 εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, για να δημιουργηθούν τα φαράγγια. Εμείς δεν θα πάμε να ακυρώσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι παρεμβάσεις σημειακές, πολύ στοχευμένες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τις διαδικασίες, τις γεωδυναμικές και τις υδρομετεωρολογικές διεργασίες.
0: Απόλυτα κατανοητός. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις κουβεντές. Καλημέρα σας, κύριε Λέκα. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάντως όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τα φαράγγια, με τους περιπατητές και όλα τα υπόλοιπα και κυρίως με τους περιπατητές που με τις σαγιονάρες ανεβαίνουν για να μπουν μέσα σε ένα φαράγγι, να περπατήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ποιος θα βάλει από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε περιφέρεια είναι, είτε με κατατόπους δήμοι είναι, όπου υπάρχουν τα οργανωμένα φαράγγια και εκεί όπου δεν υπάρχουν τα οργανωμένα φαράγγια κοντά 10 στον αριθμό σε όλη την Κρήτη και θα βάλει αυτούς τους κανόνες στους τουριστικούς, αν θέλετε, επιχειρηματίες, είναι και αυτό επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το ποιος θα το ξεκινήσει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Να είσαστε όλοι σας καλά, να είστε γεροί, να είσαστε δυνατοί. Τα λέμε αύριο.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
0: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Κρίσιμη εβδομάδα στον πρωτογενή τομέα, καθώς έως την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί διαδικασία καταβολής περίπου 297 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα. Σοβαρές καταστροφές στον πρωτογενή τομέα άφησε πίσω της η έντονη χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε το Σάββατο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, πλήττοντας κυρίως αμπελοκαλλιέργειες. Νέα αύξηση μεταναστών αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ιερά Πέτρα, 35 άτομα που επέβαιναν σε φουσκωτή Λέμβο αποβιβάστηκαν στην παραλία Γρα. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Πάνω από 3 δις ευρώ και πάλι τα φέσχια του δημοσίου. Πρωταθλητές στα νοσοκομεία. Σφοδρή κοινή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει αντιπολίτευση με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη για προσπάθεια εξορραϊσμού της πραγματικότητας και θεσμική συγκάλυψη. Το ΔΣΥ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό από τον ΠΟΗ ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί σε όλη τη χώρα μετά το θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ με 92-85.
0: 9.84. Ο καιρός.
3: Άστατο ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Ιώτη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. 25 ο μήνας. Στην ανέκδοτη ποιητική του σύνθεση ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος λέει «Γιορτάζω τις ήττες μου, σημαίνει απολαμβάνω τη θνητότητά μου». Και ένας άλλος ποιητής μας λέει «Το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα του». Επιτρέψτε μας, αλλά θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Σας διαβάζω. Καλημέρα αγαπητοί φίλοι. Χαιρετισμούς από τη Φιλανδία. Ονομάζομαι Τζιμ Σολάτε και είμαι ράδιο ερεστέχνης ακροατής. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να σας ενημερώσω ότι άκουσα το ράδιο 984 στους 984 MHz εδώ στη Φιλανδία. Κάθε καλοκαίρι είναι δυνατόν να ακουστούν μακρινοί ραδιοφωνικοί σταθμοί FM χάρη σε σποραδικές ανακλάσεις στην ιονόσφαιρα. Χρησιμοποιώ κεραία Γιάνγκη 14 στοιχείων και την Παρασκευή 22 Μαΐου υπήρξε μια όμορφη ιονοσφαιρική διάδοση μεταξύ Φιλανδίας και Κρήτης. Στους 98,4 MHz άκουσα το σταθμό σας. Έχω ηχογραφήσει το συνημμένο ηχητικό απόσπασμα. Στην αρχή ακούγεται και διαφήμιση. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ ξεχωριστό να ακούσω το σήμα σας στα FM. Κάτι τέτοιο δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά στη ζωή μου. Ελπίζω να σας αρέσει η επιστολή μου και θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων αν μπορούσατε να μου απαντήσετε. Τα ακούς Παντελή, θα απαντήσεις. Και να επιβεβαιώσετε ότι πράγματι άκουσα το ροδιοφωνικό σας σταθμό. Με φιλικούς χαιρετισμούς Τζίμι Σολάτε, εδώ στο ΕΣΠΟ έχουμε ένα DX Club που ονομάζεται EDXK, δηλαδή ESPON DX Kundelizat, δεν ξέρω φιλανδικά παιδιά. Είμαστε περίπου 20 ενεργά μέλη, εκτός από τις μηνιαίες συναντήσεις μας, οργανώνουμε και άλλες συναντήσεις και περιοδικό. Αν επισκεφτείτε κάποια μέρα τη Φιλανδία, θα χαρούμε πολύ να επισκεφτείτε και το ΕΣΠΟ και το σύλλογό μας. Καλημέρα στους φίλους από τη Φιλανδία. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Χαρές και πανηγύρια οι γάβροι, ολονύχτια και ξημερώματα, αλλά το μεγάλο πανηγύρι, παιδιά, ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ. Εκεί να δείτε το πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Θα σου γά τι μα μου σου του, θα μου κλά του που. Επισόδια και σκηνές απείρου κάλους, αντιπροσωπευτικό δείγμα της αριστείας που βασιλεύει στα υψίπεδα των πολιτικο-επιχειρηματικών ελίτ. Και η κόντρα είχε φτύσιμο σφαλιάρα, σκίσιμο μπλούζας. Απ' τη μια ο ιδιοκτήτης πάει Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, και από την άλλη ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού παρατήθηκε, λέω, υποκλοπών αναλαμβάνοντας την ευθύνη, Γρηγόρης Δημητριάδης. Όλα στα επίσημα του Telecom Center, όπου διεξάγεται ο τελικός του Final Four της EuroLeague. Στα social media έγινε του πάρτι το ανάγνωσμα, αλλά αν ρίξετε μια ματιά το θέμα δεν υπάρχει. Σε αθηναϊκό πρακτορείο, πρώτο θέμα, παραπολιτικά, αεφημερίδα, καθημερινή, News 247, News Bob, D News, ούτε σε Βήμα, ούτε σε EGR, ούτε σε Νέα, ούτε σε Newsit, ούτε σε καθημερινή. Υπάρχει στο Ποντίκι, στην Εφημερίδα Συντακτών, στο Φλάς, στο Ντοκουμέντο, στο Τόξ, στο Μανιφέστο, στο Λίμπεραλ και στη Ζούγκλα. Μάλιστα η Ζούγκλα πήρε και δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ο οποίος φέρεται να της δηλώνει ότι θα έπρεπε ο ανιψιός ο πρωθυπουργικός να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, αλλά αυτό συνοδεύονταν από 10 εκαμίτες. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες, του είπα δεν νομίζω ότι το έχει παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε μέφτισε, του δώσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε την μπλούζα. Η άλλη πλευρά δεν έχει απαντήσει. Αυτά τα ωραία στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Αλλά ως γνωστόν, όταν πλακώνονται στο βάλτο τα βουβάλια, πρώτον τα βατράχια όλους εμάς δεν μας αφορά, κατά δεύτερον κάποιο από τα βατράχια θα την πληρώσει. Μην έχετε καμία αυταπάτη περί τούτου. Για αυτό να περιοριστείτε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στις χαρές και στα πανηγύρια για το τέταρτο τρόπαιο και όλοι οι υπόλοιποι μη λογίζετε γιατί έχουν βάλει κάτω τεφτεράκια, κομπιουτεράκια και λένε «Ποχ, τώρα τι θα γίνει, θα τους αλλάξει τα φώτα ο ένας, ο, θα του απαντήσουν οι άλλοι». Κι όνου καίστη ο αριθμός, την ίδια ώρα που γινόντουσαν αυτά, γιατί και ο ελληνικός λαός είναι γαλβανισμένος ανοιχτά με τα παράθυρα, και την άλλη σκέψη, στην Κύπρο είχαν βουλευτικές εκλογές. Πρώτο με απώλειες το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεύτερο με ελαφρά άνοδο το κόμμα παραδοσιακά της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ. Άρα οι δύο πυλώνες κομματικά του πολιτικού συστήματος στην Κύπρο, οι παλιοί, είναι μια χαρά σε σχέση με αυτά που τους περίμεναν. Οπότε αρχίσανε, το Μένδης είναι λέει με πρώτο και όποιος είναι πρώτος είναι και καρότος. Το δε ΑΚΕΛ, από εκεί που με λέγατε ότι θα, μου λέγατε θα διαλυθώ, ανέβηκα. Μάλιστα. Και αμέσως μετά όλοι μαζί, αυτό είναι μήνυμα για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλά όλα αυτά, παιδιά. Την άνοδο της Αλλά Κύπρος Χρυσής Αυγής δύο φορές πάνω από τα εκλογικά της ποσοστά, δεν την είδε κανείς σας. Σάρωσε το ΕΛΑΜ, αυτή είναι η αλήθεια. Έφτασε στο 11%, πήρε την τρίτη θέση. Εμφανίστηκε ένα κόμμα του άλλου της εισαγγελέα της διαφθοράς Άλμα μες στη Βουλή και το Κίνημα Δημοκρατίας. Εξαφανίστηκε το ιστορικό κόμμα της ΕΔΕΚ του γιατρού του Βάσου Λυσαρίδη και δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν με το ΔΣΥ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Χαλαρά χαλαρά θα μας πάνε οι τρίτοι παράγοντες στην επίλυση του Κυπριακού ονών νοήτο. Αυτά γίνονται την ώρα που στην Τουρκία το δικαστήριο Αλα Ερντογάν παίρνει το σκονάκι από τον Κιλιτζάρογλου και διαλύει την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αστυνομία μπουκάρει τους, πετάει έξω από τα κεντρικά γραφεία του παραδοσιακού κόμματος του Κεμάλ και ο Κιλιτζάρογλου με τις ευλογίες Ερντογάν θα ξαναγίνει ο ηγέτης τοποθετός από αστυνομικούς. Ωραία πράγματα. Να δω ποιοι άλλοι θα εφαρμόσουν τα δημοκρατικά της Τουρκίας και η Ευρώπη που φυσικά είναι πρώτα τα συμφέροντα, έσταξη ουρά του Γαϊδάρου. Τώρα λέει ο Κωστής να δεις σε δημοσκοπήσεις, παιδιά αφήστε το, η πολιτική ιστορία αυτού του τόπου έχει αποδείξει ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν όταν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά όταν μια κοινωνία πάψει να πιστεύει ότι υπάρχει προοπτική και δικαιοσύνη. Αν βλέπετε εικόνα σταθερότητας και κανονικότητας ως εικόνα που βιώνουν οι πολίτες, τότε ξεχάστε το. Αν βλέπετε ότι δεν είναι αυτή η εικόνα, τότε να το σκέφτεστε. Καλημέρα, καλημέρα, κάντε λιγάκι αγάντα με τα σχόλια. Έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο για μια φορά ακόμη και μας λέει πως το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία 7 χρόνια οι απευθείας αναθέσεις δεν αποτελούν εξαίρεση, είναι καθεστώς. Και η ιστορία δεν αφορά μόνο έργα, συμβούλους και ημετέρους, αλλά φτάνει στον ίδιο τον πυρήνα του κρατικού ελέγχου. Γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα το δημόσιο που φεύγει αφιδώς, είναι και η αποκάλυψη από το ελεγκτικό συνέδριο, παρακαλώ πολύ, ότι το κράτος πληρώνει ιδιώτες για να ελέγχουν αν το ίδιο λειτουργεί σωστά. Και στο τέλος οι περισσότεροι βγάζουν λευκό καπνό που είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι, δηλαδή οι ελεγκτές είναι οι ιδιώτες που δικαιώνουν τις απευθείας αναθέσεις παίρνοντας το 90% της δουλειάς. Καταλάβαμε? Αυτά τα ωραία και όλα τα καλά ως κρατική κουλτούρα. Την ίδια ώρα περνάει στα ψηλά και όχι τυχαία η δεύτερη επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν, με την οποία ζήτησε κυρώσεις για την Ελλάδα, αλλά Όρμπαν. Τι λέει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αγγελίας? Ότι πρέπει να κοπούν ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Ελλάδα επειδή η κυβέρνηση εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Πρόκειται για τον κανονισμό 2020-2092 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε φτιαχτεί για να κόψει τη φόρα στον Όρμπαν και τελικά του έκοψε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια ήταν η βασική κατηγορία? Ότι ο τότε ηγέτης Ουγγαρίας παρενέμβαινε στο έργο της δικαιοσύνης, εμπόδιζε τις έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς και άφηνε περιθώρια για κατάχρηση εξουσίας από την πολιτική ηγεσία. Ποια η διαφορά της σημερινής επιστολής κυρίας Κοβέση? Άλλαξε απλά το χαρτόσημο. Είδαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο το άλλο κουλό. Ετοιμάζουν τον ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό ικανοποιεί δημάρχους και περιφέρειες, γιατί ενοποιεί πολλά. Αλλά αυτό είναι το τυράκι, η φάκα είναι άλλη. Δήμαρχοι και περιφερειάρχες το 30% για να εκλέγονται και δήμοι υπό επιτροπία. Ηλεκτρονική υποψηφοφορία, κάτι όμως αλότο, διότι θα μπορείς να έχεις πρώτη προτίμηση τον Παντελή ως δήμαρχο, δεύτερη προτίμηση τον Νίκο ως δήμαρχο. Που σημαίνει την ίδια ώρα ότι μπορείς να ψηφίζεις και σύμβουλο από άλλο ψηφοδέλτιο. Του κουτρούλι ήταν άγνωσμα. Και πάμε σε τεχνικές λύσεις προκειμένου να έχουμε μία Κυριακή στις τοπικές εκλογές. Ωραίο σου λέει ο άλλος, αν δε. Η δημοκρατία, παιδιά, δεν είναι σπριντ. Και αν δεχτούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πιο άμεσο πεδίο στον πρώτο βαθμό της και στο δεύτερο δημοκρατίας και επαφής του πολίτη με τις αιρετές εξουσίες. Δεν μπορεί όλα να γίνονται fast track και να βρίσκουμε τεχνικές λύσεις για να έχουμε δήμαρχο. Διορίστε το δήμαρχο, έχει συμβεί και στο παρελθόν, δήμαρχοι και κοινοτάρχες. Το 68 έως το 74 διορίζονταν. Μη ζορίζεστε να αποφύγετε και τα περισσότερα έξοδα για τις πρώτες Κυριακής, λέω εγώ. Και αφήστε μετά βλαχοδημάρχους, βλαχοπεριφερειάρχες να κορδώνονται ότι εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες με 30% δήμαρχος, ωραίο, με 30% περιφερειάρχης, επίσης ωραίο. Και πώς θα βγαίνει αυτό? Αν μαζεύεις τις δεύτερες περισσότερες προτιμήσεις εκτός από την πρώτη, θα είσαι ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Ωραία πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι καταλάβαμε από τον αρχηγό ΓΕΑ που έδωσε μία συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας? Την ώρα που μας λέγανε ότι φεύγουν από την Κάρπαθο οι Patriot και έρχονται τα δύο ζεύγη Μοιράζ 2000-2005, ο αρχηγός ΓΕΑ έλεγε: σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή, εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που ήξερα είναι πως έπρεπε να πάρω τα Patriot από το Διδημότυχο και έγινε. Για τα υπόλοιπα στην Κάρπαθο και για τον τύπο αεροσκαφών, και εγώ το διάβασα. Ο αρχηγός ΓΕΑ το διάβασε. Δεν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν τα Patriot είναι στην Κάρπαθο. Τα Μοιράζ 2005 δεν γνωρίζω. Αν μου δοθεί τέτοια εντολή, εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Ο αρχηγός ΓΕΑ δεν παίρνει αποφάσεις. Εκτελεί. Πάμε μια χαρά, παιδιά. Και αφού ο αρχηγός ΓΕΑ δεν έλαβε εντολή για μεταστάθμευση της Μοίρας Patriot από την Κάρπαθο, η οποία παραμένει εκεί, ούτε για ανάπτυξη μαχητικών μοιράς στην Κάρπαθο, το ΓΕΘΑ ούτε έλαβε ούτε έδωσε εντολή για την απόσυρση, τίθεται το ερώτημα: ποια πηγή διέρευσε την πληροφορία περί απόφασης του ΚΙΣΕ, αφού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και για ποιο λόγο? Και ποιος τελικά εισηγείται και αποφασίζει με βάση επιχειρησιακές ανάγκες? Ο κλητήρας. Έχει και άλλο παρακάτω στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι αλήθεια ότι συνέβη αυτό σε βάρος επίλεκτων καταδρομέων που μετέβησαν για περαιτέρω εκπαίδευση από τον Ασπρόπυργο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών στο ΚΕΜ Σπάρτης? Διότι ακούγεται ότι μόλις φτάσαν στο στρατόπεδο, τους ζήτησαν να βγάλουν το πιο τιμημένο για αυτούς στην ένδυσή τους, τον πράσινο μπερέ, και όλα τα σήματα των καταδρομών που έφεραν στη στολή τους, και φυσικά αρνήθηκαν. Καταλαβαίνετε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν. Μέσα σε όλα αυτά, αύριο Τρίτη, παιδιά, να μην ξεχάσω, στο Θησίο, το υβριδικό κόμμα που είναι ομόκεντρη κύκλη και με χρώματα μπλε και κόκκινο, φορά τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και κρύβει τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έψαξα και θυμήθηκα ότι κάποτε ο Αλέξης είχε παρομοιάσει το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελώνα. Τώρα θα βάλει την ίδια φανέλα σε άλλη ομάδα. Σουρεάλ οι καταστάσεις. Ένα είναι βέβαιο, να επιστρέφει στην ενεργό πολιτική δράση 2 χρόνια μετά την απόφασή του να την αφήσει. Και όπως λέει, το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα και θα δούμε αύριο τι έχει να μας πει και ο Αλέξης.

Έρχομαι τώρα στα μηνύματα. Ο Νουκέστιο αριθμός. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Το πήρε η Ολυμπιακάρα το νέο εξοχικό, αλλά τα σημαντικά είναι άλλα. Πείτε μας, λέει, τι έγινε με Μαρινάκη Δημητριάδη. Τις έπαιξαν, λέει, απειλές κτλ. Τα κανάλια μέχρι τώρα, ό,τι έχω δει, δεν έχουν πει τίποτα. Μάθετε να μας πείτε. Σας είπαμε και σας είπαμε και ποια μέσα το λένε και ποια όχι. Τα social media κάναν πάρτι. Ο Χάρης λέει: με χαρά ανακοινώνω ότι θα κατέβω στο Ηράκλειο. Καλοδεχούμενος, Χάρη. Εξασφάλισα να μου παραχωρήσει το πρωθυπουργικό αεροπλάνο ο πρωθυπουργός. Πιστεύω να με δεχτείτε στο στούντιο. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Τάξεις και ηθική. Στον τελικό του μπάσκετ, με ένα εισιτήριο οι φίλαθλοι είδαν και ελληνορωμαϊκοί πάλι. Για την καταπληκτική εκπομπή της Παρασκευής, ίσως θα έπρεπε να τονιστεί τι κάνει ο γείτονας η Τουρκία για τη δική του διασπορά. Μια χαρά και όλα ανθυρά. Η Φωτεινή λέει: καλή εβδομάδα, ο αγώνας μαφίας και παρακράτους. Βάλτε χ, άρε λαδάρα τη σούμελε να πάθεις. Τι θες να πεις, Φωτεινούλα? Έπιασα εχμάλω, τους λέει εδώ πέρα ο φίλος μου που υπογράφει Αγιατόλλα Χαμενεϊ Τζούνιορ. Έπιασα εχμάλω τους κάτι να το τσολιάδες να δω την Ολυμπιακάρα. Έχουν Starlink στα κινητά. Τους έχω αφήσει δεμένους στη Μουριά πέρα στο Μαντρί αν τους ψάχνουν. Ο Νίκος λέει: πολύ καλή εκπομπή της Παρασκευής με τους απόδημους. Όταν άκουσα για τη συγκίνηση που νιώθουν σχετικά με την Ελλάδα, αναπόφευκτα μου ήρθε στο μυαλό μια παράσταση του Χάρη Κλίν που έλεγε ο μεγάλος Χάρη. Είναι και οι Έλληνες στο εξωτερικό, αυτοί είναι Έλληνες. Ρε παιδιά, αυτοί ακούνε Ελλάδα και κλαίνε, μυστήριο. Αντί να κλαίμε εμείς που ζούμε εδώ, κλαίνε αυτοί οι μακάκες που ζουν έξω. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα μας για την νίκη. Αν και Παναθηναϊκός, η αποφυλάκηση του αμετανόητου Γιωτόπουλου μήπως πέρασε τα ψηλά. Τι εννοείς, Κωνσταντίνε? Ότι βγήκε στα 24, ενώ θα έβγαινε με βάση την νομοθεσία στα 25, αν δεν γινόταν δεκτό το αίτημα αποφυλάκησης. Μάλιστα. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Αυτός είχε θάψει 16. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό κουράγιο σε όλους τους θεατές του έργου που παίζετε στην Ελλάδα. Με τίτλο «Η Βουλή». Το λες και έτσι. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά, ο πρώην Γενικός Γραμματέας και νυν ανυψιός Πρωθυπουργού, γιατί κοπάνε για το κεφάλι του πάνω στην παλάμη του μεγαλομετόχου? Ούτε ο Κομπότης δεν μας έχει έτσι. Ο Βαγγέλης λέει: Βορύδης, Άδωνης, Κοτζιάς, Τσίπρας, Παπάς, Βελότα, Σία, Τζίμερος, Φραπέ, Ζωή και Καπουτσίνος. Μπράβο στο Τζίμι Σολάτε, λέει ο Αριστίδης. Με τα ξέρει καλύτερα τα φιλανδικά. Ο Θύμιος λέει: ο 984 ακούγεται και πέρα από τη στρατόσφορα. Κόψε κάτι. Θύμιο, κόψε κάτι. Της Αθήνας είναι για εδώ τριγύρω. Πλάτσα πλούτσα μέχρι Κηφασιά Εκάλη. Ποια στρατόσφαιρα? Σε άλλους γαλαξίες παίζουμε, Θύμιο. Γι' αυτό δεν μας ακούει κανείς. Ο Τσιμετοντής λέει: με τον Νουρ γράφει. Αυτοί πλακώθηκαν, ο Βαγγέλης. Ο Νίκος λέει: το μεγάλο ερώτημα είναι μετά τους εξορκισμούς πριν το παιχνίδι. Για την ευχή του Κούλη έπιασε και τους Μαρινέ και το Δημητριάδη και λακτάρισαν. Ήταν αλήθεια ή στημένο? Ναι, εντάξει, τώρα ακούσουμε αναλύσεις. Στημένο για να φύγει η ατζέντα από τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λες και όταν είναι εκεί κάτι γίνεται. Πες τα χρυσό στο μελέο Αριστίδης. Ο Παναγιώτης της Σφαλιάρα δεν επιβεβαιώνεται πλέον. Red Center παρακαλώ. Ο Σπύρος λέει: εγώ να πω τη γνώμη, πιο κοντά μου φαίνεται ο Τσίπρας προς Νέα Σμύρνη και Πανιόνιος παρά Μπαρτσελώνα. Για να είσαι νέος, έξυπνος και με πολύ μυαλό, να είσαι Πανιόνιος και εσωτερικό, λέγαν παλιά. Περικλής, ο Μαρινάκης δεύτερη φορά που τον λογοκρίνουν τα ίδια τα ΜΜΕ και με τον Μπόρι Τζόσον και χθες Βαγγέλη Στήλε εδώ στο Κρήτη FM, όλοι εδώ είμαστε. Αυτά γίνονται φανερά, λέει άλλος εδώ. Φαντάστου γίνεται πίσω από την κουρτίνα. Τι ξύλο πέφτει. Ο Απόστολος από το Λίβερπουλ λέει: εγώ βλέπω ότι στην Ελλάδα 6 κόμματα μαζί με τον Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά να έχουν από 10% μέχρι 15%. Δηλαδή ο πλήρης κομματιασμός του πολιτικού συστήματος. Η χρυσή ευκαιρία για τον Τούρκο τώρα που είμαστε πλήρως κομματιασμένοι. Βάλαν 30 ψωρο ευρώ έναν έμφυα νούμερο 2, ένα σπίτι, ένα μαγαζί στους 60 το μήνα, ίσον 1000 ευρώ το έτος, έμφυα πλάς. Ορίστε λέει πως πληρώνει στην κλεψιά του ο ΠΚΠΕ. Ο Κωστής λέει: τελικά όμως μας έχουν φέρει εκεί που θέλουν. Ο Μητσοτάκης κατά

0: Καταστρέφει τη χώρα εσκεμμένα και τώρα για τους ίδιους λόγους η Κοβέση καταστρέφει την Ελλάδα. Περίεργο. Χρήστος, καλημέρα. Ο κύριος Δημητριάδης γιατί πρέπει να έχει δίπλα του Εκαμίτες, φοβάται κάτι? Ο Περικλής, δεν καταλάβαμε γιατί δεν βγήκε καμία καταδίκη για τη βία στα γήπεδα χθες από κανένα πολιτικό φορέα. Μόνο στον τελικό της Ευρωλίγκας θέλουν να τις τρώνε. Ίσχυε και για το κύπελο Ελλάδας. Η επαρχία δεν παίζουμε Ευρωλίγκα, μας ρίχνουν στο ζύγι πάλι. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, μιας και το πιάσατε για τους Patriot. Είμαστε καμιά φορά, ρε παιδί μου, και εμείς οι ανησυχούντες, ο λίγο τι υπερβολικοί. Δεν είναι όλα να τα σηκώνουν προς σχολιασμό. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι έπρεπε να φύγουν από την Κάρπαθο, καλώς να φύγουν. Αν έπρεπε να είναι εκεί, θα ήταν εξ αρχής. Θέλετε εσείς ένα τέτοιο σύστημα εκτός οργανικής του θέσης? Το πρόβλημα είναι άλλο και με αυτό έπρεπε να ασχοληθούμε. Ποιος ο λόγος που το φωνάξαμε και το δείξαμε ότι πήγε εκεί εξ αρχής? Αυτό δεν είναι που ακούσαμε να λένε στα ΜΜΕ κανένας. Ο Παναγιώτης λέει: η Τουρκία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, με όσα κάνει και όσα εξελίσσονται με την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Και ο Λευτέρης λέει: ο Κασιδιάρης έπρεπε να κάνει 7 χρόνια μέσα ή δεν μας νοιάζει όταν είναι ιδεολογικός αντίπαλος? Και ξέρω τώρα θα πείτε ότι είμαι Χρυσή Αυγή, αλλά δεν είμαι. Είμαι με το δίκαιο και ο Γιωτόπουλος έπρεπε να μείνει μέσα. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
15: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβγάνης.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
23: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
24: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
25: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Λέει ο φίλος ο Κώστας, που είναι και φίλος του Νίκου. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Και έχει κάνει με AI, φαντάζομαι. Από την μία τα Λεφούσια Δημητριάδη με όπλα για τα γάνια και καριοφίλια, και από την άλλη το Λεφούσι Μαρινάκι επίσης με όπλα για τα γάνια, καριοφίλια. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Πότε, Κωστή μου, ιστορικά άρχισε το πιστολίδι? Στην Επανάσταση του 21. Όταν ήρθαν τα δάνεια, ο Νόνο Ήτο. Είδες που η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά με τα μπρος πίσω βρίσκεις και κάποιες αντιστοιχίες. Έχω και έναν οπαδό, τον κύριο Γιώργο, τον θυμάστε όλοι από το Ελσίνκι, ο οποίος είναι αγνός, ρομαντικός. Μάλλον δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Λέει, προσέξτε τι λέει ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι κάποτε να εκλείψει το μίσος ανάμεσα στους φιλάθλους και οπαδοί όλων των ομάδων να μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά στα γήπεδα, παρακολουθώντας κάθε αθλητική διοργάνωση με πολιτισμό και σεβασμό. Μα κύριε Γιώργο, εδώ δεν ήταν ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες το ξύλο, ο καυγάς και οι βρισιές. Ήταν ανάμεσα στους φιλάθλους της ίδιας ομάδας, και όχι ό,τι και ό,τι, από τα ψηλά αλόνια, από αυτά που λέμε τα hyper class. Όταν τσακώνεται η hyper class, μυρίζει περισσότερο. Πάντως υπάρχει γενικότερα μια διάθεση σήμερα των Ελλήνων, δεν ξέρουν, να χαρούν από τη μία που ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο ήρθε στην Ελλάδα σε ελληνική ομάδα, να χαρούν γιατί είδαν ότι και στα μεγάλα σαλόνια, θέλω να το πω, άμα είσαι Ολυμπιακός, παιδιά, μιλιάς και αλλιώτικα και πας αλλημανιώτικα. Δεν πά να είσαι στη μεγάλη τάξη, την ελίτ, άμα έρθει η ώρα. Ο Παναγιώτης μου λέει, αυτοί που ορίονται για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου είναι οι ίδιοι που χειροκροτούσαν το Μητσοτάκη όταν το 90, μόλις ανέλαβε πρωθυπουργός, αποφυλάκησε τον Πατακό για λόγους υγείας. Σημειωτέων, ο ασθενής Πατακός έζησε μετά για ακόμη 26 χρόνια, τόσο πολύ άρρωστος ήταν. Εγώ ξέρω ότι στο νομικό μας πολιτισμό τι έχει απομείνει. Υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικές και άλλες διατάξεις. Ο κάθε κρατούμενος όταν έχει συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής του, ακόμη και ισοβήτης, δικαιούται να υποβάλει αιτήματα αποφυλάκησης. Το αν θα αποφυλακιστεί είναι στην κρίση των συμβουλίων. Διαφορετικά θα τελευτήσει την ποινή και του εν λόγω κυρίου η ποινή έλυγε του χρόνου. Αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη. Έρε γλέντια μου, λέει, σήμερα επικοινωνιακά έκανε μπίνγκο αυτός ο καυγάς. Ο άλλος εδώ μου έστειλε φωτογραφία τον Παπαγιαννόπουλο και AI τους πρωταγωνιστές από τη Βίλα των Οργείων. Καλά πάει κι αυτό. Έχετε αμήτι άλλο χιούμορ και φαντασία. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά λέει, εμπορικά το λέω, μην παρεξηγηθεί. Ο Ολυμπιακός γιατί να κάνει ανακαίνιση στο ΣΕΦ? Άστο να στάζει. Θα την πληρώσει ο Γιαννακόπουλος την ανακαίνιση, έχει λεφτά. Αν θέλει να το πάρει στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός, φτιάξει το Δημήτρη για να πάρει άδεια τελικού το γήπεδο και να σηκώσει την κούπα ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του μέσα στο ΣΕΦ. Νίκο Λιβαδιά, Λιβαδιά, μήπως είσαι πονεμένος βάζελος? Την ώρα που συζητάμε αυτά, την ώρα που η Κύπρος πέρασε στον ντούκου, την ώρα που ο Τραμπ και οι Ιρανοί λένε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και απαντάει ο Τραμπ, δεν βιαζόμαστε για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, πρώτα να φτιάξουμε, δηλαδή στενάξτε οι υπόλοιποι οικονομικά, εμείς δεν βιαζόμαστε, και μετά αρχίζουν οι τίτλοι, στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις, νέες ισορροπίες, μια συμφωνία, μπούρδες. Όσο μένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι μόνοι που δεν ωφελούνται είμαστε εμείς, τουλάχιστον εις τας Ευρώπας. Γύρου γύρου όλοι, στη μέση ο Μακάκας. Ο Λευτέρης διαφωνεί με τον προηγούμενο ακροατή. Κούρασε, λέει, η λιθιότητα. Αυτοί που λένε το τάδε είναι οι ίδιοι που έλεγαν τα δίνα έλεος. Λευτέρη, όμως σε είδα μόλις άκουσε το όνομα του Πατακούεου. Έτσι ευαισθητούλη. Ε? Θέλω να σας πω ότι την ίδια ώρα τεκταίνονται στις Βρυξέλλες πίσω από τα οικονομικά και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με σκληρούς πυρήνες κυριαρχίας των κρατών μελών, αλλά δεν κουνιέται φύλλο. Ούτε οι ευρωβουλευτές ασχολούνται με αυτό, διότι πολλοί από αυτούς θέλουν να πιάσουν και στασίδι εδώ στα εσωτερικά μας. Στις Βρυξέλλες λοιπόν οι λέξεις μπορεί ορισμένες φορές και εκφράσεις να είναι ψυχρές, τεχνοκρατικές και σχεδόν ακατανόητες για μας, όπως το Cyber Security Act, το Cyber Security Act 2, το NIS2, ο ENISA που κάποτε ήταν η έδρα του στο Ηράκλειο αλλά το ξεχάσαμε, μας έφυγε, Big Risk Vendors και άλλα κουφά. Πίσω όμως από τα ακρονίμια και τα θεσμικά χαρτιά, αυτή την περίοδο, σε πλήρη άγνοια των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή και ημών, εξελίσσεται μια συζήτηση με πολύ πιο βαριά πολιτική ουσία. Και αυτή δεν αφορά, φίλες και φίλοι, απλώς σερβερς, λογισμικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Αφορά το ποιος θα κρατά τελικά το κλειδί της λεγόμενης κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, γιατί όσο προχωράει η συζήτηση γύρω από αυτή τη νέα εκδοχή του Ευρωπαϊκού Cyber Security Act, τόσο περισσότερο γίνεται αντιληπτό πως στις Βρυξέλλες επιχειρείται μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων από τις εθνικές κυβερνήσεις, ό,τι τους έχει απομείνει, προς το κέντρο της ευρωπαϊκής εξουσίας. Επίσημα υπάρχει μια λογικοφάνεια με το επιχείρημα να μοιάζει αμάχητο. Η Ευρώπη λέει πως χρειάζεται πιο ασφαλή ψηφιακά δίκτυα, αυστηρότερους κανόνες κυβερνοασφάλειας και καλύτερη προστασία κρίσιμων υποδομών απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές απειλές, το έχουμε βρει, κολλάει παντού, και γεωπολιτικές πιέσεις. Θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει? Μόνο που η υπόθεση δεν έχει σταματήσει εκεί, γιατί αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες η νέα συζήτηση δεν αφορά αποκλειστικά στο αν ένα λογισμικό είναι ασφαλές ή αν ένα σερβερ παρουσιάζει τεχνικές αδυναμίες. Η Κομισιόν θέλει να αποκτήσει ρόλο και στην αξιολόγηση των λεγόμενων μη τεχνικών κινδύνων. Με απλά λόγια, όχι μόνο τι είναι ο εξοπλισμός, αλλά και ποιος τον κατασκευάζει, από ποια χώρα προέρχεται, σε ποιο πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον λειτουργεί μια εταιρεία, αν ο προμηθευτής μπορεί να θεωρηθεί δυνητικός στρατηγικός κίνδυνος, και κάπου εκεί η κουβέντα πάβει να είναι τεχνολογική και γίνεται βαθιά πολιτική, διότι η Κομισιόν θέλει αυτές τις αποφάσεις να τις παίρνει η ίδια και όχι κάθε χώρα για το τι θεωρεί ασφαλές και τι επικίνδυνο για την κρατική της υπόσταση στην περίοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ωραία, πάμε.

Εντάξει, Λευτέρη, καταλαβαίνω, κρεσέντο, ο καθένας έχει τις απόψεις του και είναι δεκτές. Διαβάζω αυτό που λες, ο Πατακός άφησε έργο και έμεινε σε ένα διάρρη στην Αχαρνών. Ναι. Δεν βγήκε με 60 ακίνητα. Μάλιστα. Και πες τώρα, λέει, τις γνωστές μπούρδες για την Κύπρο. Βέβαια, μπούρδα είναι. Κύπρος είναι μπούρδα. Βγάλε, λέει, τον ιατρικό, τον Χατζηδάκη, μια φορά να έχει το σθένος να ακουστεί η άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Για πες μας, Λευτέρη, ότι δεν πούλησαν την Κύπρο. Αλήθεια τώρα? Ξέρω, θα πεις ο δεύτερος Ατήλας είχε μεγαλύτερα ποσοστά. Η πόρτα άνοιξε, σ' αρέσει, δε σ' αρέσει, από την Καραχούντα. Που δεν σ' αρέσει, αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε. Το παράδοξο είναι ότι πολλοί από αυτούς που ανέτρεψαν τη συνταγματική τάξη στην Κυπριακή Δημοκρατία ως επίγονους έχουν αυτούς που διπλασίασαν τα ποσοστά τους στην Κύπρο χθες. Και αν έρθει και Ατήλας 3 και 4, δεν βαριέσαι, σας πάει και το παλιάμπελο. Άλλωστε το πολιτικό σύστημα είναι συντρίμμα διάν, ποιος να ασχολείται με όλα αυτά? Καλημέρα στη Φρίνη. Θέλω, λέει, σε επανάληψη να δούμε το τι παίχτηκε χθες και αν είναι μαγκιόρο το ελληνικό κράτος να δοθούν στη δημοσιότητα όχι οι λήψεις από τα κινητά που έκανε ο κόσμος από τον καυγά, αλλά από το εσωτερικό κύκλωμα τηλεόρασης και καμερών που είχαν εγκαταστήσει σε όλο των Ολυμπιακών Προδιαγραφών γήπεδο το κλειστό του Παναθηναϊκού για να αποφευκτούν τα επεισόδια ή να στιγματιστούν όσοι πρωταγωνιστούν σε αυτά. Δίχως υπερβολή, λέει, αν κοιτάξεις το σχέδιο, θα δεις ότι οι κάμερες δεν γάζωναν απλά κάθε διάζωμα, αλλά κάθε σειρά του διαζώματος. Ούτως υπήν, οι μεγάλοι ρεπόρτερ δημοσιογράφοι και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ξέρει να δίνει βίντεο για τον κάθε γκαζοφωνιά να μας δώσει τώρα στη δημοσιότητα τα επίμαχα βίντεο του τι ακριβώς εξελίχθηκε από την αρχή, τη μέση ως το τέλος σε αυτό το σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον, βλέπω. Ο Ηλίας λέει, πες στο Λευτέρη ότι ο Πατακός έκανε τους υπονόμους γυάλινους για να βλέπει τις ανάγκες του λαού. Άρε, Λιάκο. Ο Σταύρος μου λέει, αν δεν ήταν αλήθεια αυτά για τα cyber security θα νόμιζε ότι παίζεις το παιχνίδι cyberpunk. Άντε, Παντελή, πάμε με ένα τραγούδι. Και όμορφο τραγούδι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάντως Γιώργη λέει για την Κύπρο, εμείς εδώ κοπτόμεθα. Στην Κύπρο σήμερα να του πούν γίνεστε United Kingdom, τα ζήτω. Θα μας κουφάνουν ως εδώ στη Λεβοντογένα με τσιπολές μαφίες. Άστα λέει Γιώργο, τον ήπιαμε. Έχει και τη μεθαδόνη του, το όχ μάνα μου. Μα κύριε Νίκο μου τώρα τι να σου πω, εδώ από το 74 και μετά εδόθηκε μάχη και με ευθύνες της ελλαδικής πλευράς πανευρωπαϊκά, αλλά όποια πετρούλα και να σηκώσεις από κάτω το United Kingdom θα βρεις, να αρθρώσουν ένα άλλο DNA στην Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι είναι ένα ξέχωρο έθνος, μια άλλη εθνότητα τελείως διαφορετική, και είναι κάτι ξεχωριστό, πιο αγγλοευρωπαϊκό και πάει λέγοντας. Πες, έμεινε. Καλημέρα στο φίλο τον Ανταλκίδα από τη Λευκωσία. Αντί λέει σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο να κρατάνε το κεφάλι τους με περίσκεψη μπροστά σε αυτά που έρχονται, όπου το ψευδοκράτος με τις πλάτες του Ερντογάν, δηλαδή της Τουρκίας, που είναι ο βασικός υπεύθυνος του προβλήματος, κάνουν παιχνίδι και θα μας σύρουν σε μία λύση, σε ένα τραπέζι, που στο τέλος θα φουσκώνουμε από περηφάνεια γιατί είμαστε και στο ΝΑΤΟ, κάθονται και κουκίζουν ποιος πήρε παραπάνω και ποιος πήρε παρακάτω. Καληνύχτα Κύπρος. Η Ανούλα την είδε διαφορετικά από το χθεσινό αγώνα. Λέει καλό το ξύλο και τα λοιπά. Το άλλο το είδατε λέει. Πήγε ένα κάρο κόσμος από αυτό που λέμε τα δημόσια πρόσωπα. Σχετικοί εντάξει. Πήγαν και πολύ άσχετοι. Δεν ξέρουν καν γιατί είναι πορτοκαλί, περτεκαλί που λέμε εδώ, η μπάλα του μπάσκετ. Ούτε γιατί έχει τέσσερις διαιτητές. Ούτε γιατί έχει τηλεοπτικό time out. Πήγαν όμως, μου λέει, με κασκόλια και κυρίως με τα κινητά αναχείρας, και όλοι οι influencers που σέβονται τον εαυτό τους κάναν αναρτήσεις. Γι' αυτό ζει πια η σύγχρονη κοινωνία. Εδώ είναι, λέει, το ερώτημα. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι για διάλειμμα.

0: 1984.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
9: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Πότε είδες τελευταία φορά κάτι που σε έκανε να ξεχάσεις να αναπνέεις? Το Σάββατο, 30 Μαΐου, ήρθε η ώρα να παρακολουθήσεις με κομμένη την ανάσα το Red Bull Mad Mike Tour. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Ο Mad Mike, ο Άμπο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ δεν οδηγούν για να νικήσουν. Οδηγούν για να σε αφήσουν άναυδο. Σάββατο 30 Μαΐου, το λιμάνι Ηρακλείου γίνεται η πίστα τους. Battle συγχρονισμού που δοκιμάζουν τα όρια. Περάσματα που δεν πιστεύεις ότι είναι δυνατά. Και μεγάλο φινάλε, το Drift Snake. Όλοι μαζί ταυτόχρονα σε ένα θέαμα που δεν έχεις λόγια να το περιγράψεις. Το Red Bull Mad Mike Tour σε περιμένει με είσοδο δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάθε περισσότερα στο redbull.com. Mad Mike Tour.
11: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς τους Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
14: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Ήρθες!
16: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
15: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
16: Κατεψυγμένο ψαράκι.
15: Θεέ, είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
16: Μα καλό φαίνεται.
15: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
17: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
15: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: 11 και 3 μου λέει ο Φώτης εδώ, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Επειδή έχω βαρεθεί να ακούω ότι η Χούντα και ο Πατακός άφησαν έργο και βεβαίως αυτοί που τα λένε αυτά είναι αυτοί που προφανώς έχουν χαρακτήρα υπάκου ραγιά, ας μας πούν όσοι μιλάνε για έργα Πατακού σε ποια κατάσταση ήταν η Ελλάδα όταν ανέλαβε με τη βία ο Πατακός και η παρέα του. Ήταν στο Ναδύρ με χωματόδρομους και σπίτια με τσιμεντόλιθους, αφού είχε περάσει ένα πόλεμο και μετά ένα εμφύλιο, ναι ή όχι. Αλλά και στην τελική να μας πούν με πόσα βασανιστήρια, εξορίες, νεκρούς κοστολογούν την ασφαλτόστρωση δρόμου και την κατασκευή δρόμων από το στρατό. Φαντάζομαι όμως ότι δεν τους ενοχλούν αυτά. Είπαμε, αυτοί θα ήταν ή με τους κουκουλοφόρους ή με τους υπάκους, που αν η Χούντα δεν ενοχλούσε την οικογένειά τους, έλα μωρέ, ποια Χούντα, παραμύθια ήταν. Ο Δημήτρης λέει: καμιά φορά φαντάζομαι την Ελλάδα και την Τουρκία σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, όπου η μοίρα θα τα είχε ζωγραφίσει όλα αλλιώς. Να βρίσκονταν οι Τούρκοι στη δική μας γεωγραφική γωνίτσα και εμείς απέναντι. Με την πολιτική που έχουν, θα είχαν κατακτήσει τη Μεσόγειο. Είναι να λες καμιά φορά: γάιδαρος μας έχεις εμάς, ρε παιδί μου. Τόσο δύσκολο είναι στα τομάρια τα δικά μας να καταλάβουν πού ακριβώς μας έλεγχε να καθόμαστε. Ο Νίκος μου λέει: τον κάνουμε το χαβαλέ, γι' αυτό μας έμεινε. Γιατί αυτό μας έμεινε. Το ερώτημα όμως είναι πως με αυτά τα εισιτήρια είναι λαϊκά αθλήματα. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Όχι φάτε μάτια πέναλτι. Βασικά τα ακούμε τι έγινε. Πήγα σε έναν αγώνα φέτος με Λάρισα, 38 ευρώ. Ο Κομπότης το εισιτήριο στην κερκίδα που έχει τον Άγιο Σπυρίδων από πίσω. Να πάρω και σκόρδα μαζί να πάω, μην έχει καμιά κηδεία. Τώρα δεν λέμε για 300, 600 ή 1500 ή 5000 ευρώ εισιτήρια. Έτσι τσακώνονται όμως τα μεγάλα βουβάλια σε αυτά τις θύρες των 1500 και των 3000 ευρώ. Και τέλος η Χρύσα μου γράφει: υπάρχει και μια παράμετρος του τι συνέβη χθες σε εξέδρες στο ΆΚΑ, όταν ένας στόχος του Πρέταντορ βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το σύστημα των υποκλοπών. Γιατί το επεισόδιο, παρά τα όσα λέτε εσείς στα VIP, μόνο τυχαίο δεν ήταν. Απ' τη μια, ένα από τα πρόσωπα που αποκαλύφθηκε ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο του Πρέταντορ και του μηχανισμού. Από την άλλη, ένας πανίσχυρος άνθρωπος και κεντρικό πρόσωπο στο παρελθόν του σκανδάλου των υποκλοπών. Και κάπως έτσι για λίγα λεπτά, στα επίσημα δεν συναντήθηκαν, λέει η Χρύσα, δύο παράγοντες. Συναντήθηκαν ο παρακολουθούμενος και το σύστημα που παρακολουθούσε. Καλά, δεν ήταν μια παρέα όλη? Το Predator μπορεί να εξαφανίστηκε από τα δελτία ειδήσεων με τη βοήθεια ενός πρόθυμου μηντιακού μηχανισμού. Συνεχίζει όμως να δηλητηριάζει σχέσεις, ισορροπίες και φόβους μες στο ίδιο το σύστημα εξουσίας. Γιατί όσοι γνωρίζουν τι πραγματικά συνέβη εκείνη την περίοδο, λέει η Χρύσα, δεν ανταλλάσσουν απλώς κουβέντες, ανταλλάσσουν νεύρα, καχυποψία και σιωπηλές απειλές. Το πραγματικό πρόβλημα, καταλήγει η Χρύσα, για το μαξί μου δεν είναι ότι υπήρξε επεισόδιο. Είναι ότι το φάντασμα των υποκλοπών επέστρεψε πλέον ακόμη και στα VIP. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, τι επέστρεψε και τι δεν επέστρεψε, αλλά εγώ σήμερα θα επιστρέψω σε καλεσμένους της προηγούμενης εβδομάδας, όπως του το είχα υποσχεθεί, διότι εκτός από αγώνες, μπάσκετ και τα λοιπά, υπάρχουν και οι άλλες παρουσιάσεις. Σήμερα το βράδυ παρουσιάζονται τα τρία βιβλία του κυρίου Ρινάλντι, «Η γυμνή μετάβαση», «Η κοινωνική διαθεσιμότητα», «Ο ορίζοντας της Ελλάδας που θέλουμε». Επιμένει για το υπαρξιακό και για τις απαντήσεις που ψάχνει. Επιμένει ο κύριος Ρινάλντι σε μια Ελλάδα που και οι hyperclass πλακώνονται. Είμαστε, ρε παιδί μου, πιο original λαός. Σε όλα τα στρώματα, η βία είναι επιβολή. Καλημέρα, κύριε Ρινάλντι.
20: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνει δυνατότητα να μιλήσω λίγο μαζί σας και για την παρουσίαση που θα γίνει, όμως αύριο, όχι σήμερα.
19: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
20: Να προσέξουν αυτό.
19: Νόμιζα ότι είναι Τρίτη σήμερα. Είδατε, μας συνεπήρε το ξενύχτη του καυγά, όχι των πανηγυρισμών. Αύριο Τρίτη, 7.30 ώρα
20: λοιπόν,
19: Τρίτη.
20: Αύριο, 7.30 ώρα.
19: Ναι, στην αίθουσα εταιρείας.
20: Στην αίθουσα εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, δηλαδή Γεναδίου 8 και Ακαδημία, στο κέντρο της Αθήνας, θα γίνει παρουσίαση της σειράς των τριών βιβλίων μου. Το «Γυμνή μετάβαση», «Κοινωνική διαθεσιμότητα» και «Ορίζοντας της Ελλάδας που θέλουμε». Και θα μου κάνουν τη τιμή να μιλήσουν για αυτή τη σειρά των βιβλίων η κυρία Μαρία Καραμανόφ, ο Σωτήρης Καραμεσίνης, ο Σωτήρης Μητραλέξης, ο Λαοκράτης Βάσης και ο Έκτορας Δεβελέκος.
19: Η κυρία Καραμανόφ είναι η άλλοτε αντιπρόεδρος του ΣΤΕ.
20: Μπράβο. Μάλιστα. Ο κύριος Καραμεσίνης είναι σκηνοθέτης. Ο Σωτήρης Μητραλέξης είναι κοινωνικός επιστήμονας. Ο Λαοκράτης Βάσης είναι ένας από τους πιο εξαίρετους δασκάλους και φιλόλογους που υπάρχουν. Και ο Έκτορας Δεβελέκος είναι ένας νέος που γνώρισα κατά την απεργία του Πάνου Ρούτση στο Σύνταγμα και είναι μέλος της συλλογικότητας «Μέχρι τέλους». Και θα πω και εγώ δύο λόγια στο τέλος. Νομίζω ότι έχει μια πρωτοτυπία αυτή η παρουσίαση. Δεν είναι για ένα βιβλίο, είναι για μια σειρά βιβλίων που εκτίθεται μια σκέψη και μια προσπάθεια δική μου να κατανοήσω το τι γίνεται στη διεθνή σκηνή, τι γίνεται στη χώρα μας, τι ανάγκες υπάρχουν, πώς μπορεί να υπάρξει μια διέξοδος ή ένα συλλογικό εμείς μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρώ ότι ένα συλλογικό εμείς είναι υπεραναγκαίο για να μπορέσει να απαντήσει σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι το υπαρξιακό πνευρά και σαν να βυθίζεται ταυτόχρονα, ενώ πλέει βυθίζεται και δεν θέλει να το παραδεχτεί και η ίδια η πολιτική της ηγεσία, τα κόμματα που υπάρχουν, το πολιτικό σύστημα. Είναι ένα σύμπλεγμα το οποίο δουλεύει γι' αυτό το... πηγαίνουμε προς τα βράχια χωρίς να πολυνιάζονται, γιατί κάποιοι από αυτό πλουτίζουν πάρα πολύ και κερδίζουν δηλαδή. Και αυτά που είπαμε για τα βουβάλια και το πλάκωμά τους εχθές, τροφοδοτούνται από αυτό το σύστημα, υπηρετούν αυτό το σύστημα ή πλουτίζουν μέσα από αυτό το σύστημα. Οπότε αύριο πιστεύω ότι θα γίνει μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη παρουσίαση και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να ακούσω πώς είδανε αυτή την προσπάθειά μου αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και να συνομιλήσω συσσαγωγικά με όσους παραβρεθούν στην αίθουσα των Ελλήνων Λογοτεχνών αύριο βράδυ.
19: Γεναδίου και Ακαδημίας 8, στον 7ο όροφο. Κύριε Ρινάλντι, φαντάζομαι έχετε μεριμνήσει να μην έχει VIP καθίσματα και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Τώρα πια στις κυριλέ καρέκλες.
20: Ειδική τιμή.
19: Το λέω γιατί από αλλού το περιμέναν μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, χθες το ένα, το άλλο, και τελικά.
20: Ναι.
19: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί προφανώς και υπάρχει μια συνέχεια, παρότι είναι από τις εκδόσεις συνέχεια και τα τρία βιβλία, υπάρχει μια συνέχεια, ένα κούμπομα μεταξύ τους και τα βιβλία νομίζω ότι είναι η αφορμή. Εμάς μας αρέσουν τα βιβλία, εκπομπή τα αγαπά, και γι' αυτό κρίναμε αναγκαίο σήμερα να ξαναμιλήσουμε, αλλά από την περασμένη εβδομάδα έχουν μεσολαβήσει μερικά γεγονότα. Θα σας πω αυτό που εγώ ένιωσα ως το πιο συγκλονιστικό και είναι την Παρασκευή το βράδυ. απίστευτος κόσμος Έλληνες όπου γης, με σοβαρό προβληματισμό, με θλίψη για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και με αγωνία. Α, σήμερα, ακόμη και σήμερα, βλέπω εδώ ένας αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, 15 χρόνια στα πλοία και έμενα στο εξωτερικό, δούλεψα 3 χρόνια σε πετρολοπηγές στο εξωτερικό, γύρισα Ελλάδα ενώ δεν ήθελα λόγω της κακής νοοτροπίας, γύρισα για να μείνω να βοηθήσω τον πατέρα μου που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, μου φάγαν οι γιατροί επί Πασόξη μύτη με τα γερά πόδια πολλά πολλά λεφτά, είμαι στην Ελλάδα 18 χρόνια και ακόμη δεν έχω μπορέσει να μας καταλάβω. Ευτυχώς, λέει, δουλεύω στην εμπορική ναυτιλία. Για να έχουμε κυβέρνηση σωστή, πρέπει να γίνουμε πολίτες αξιοπρεπείς. Αλλά δεν είμαστε. Χρειάζεται παιδεία. Οι Έλληνες στο εξωτερικό παρακαλάμε για βιβλία και καθηγητές. Οι Έλληνες που ζούμε έξω νιώθουμε ότι εδώ στην πατρίδα μας μισούν όπως μισούσαν τους προγόνους μου όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες στην Ελλάδα μισούν το κράτος. Καταλαβαίνετε.
20: Πώς δεν καταλαβαίνω, και μου δίνεται τη δυνατότητα να συνεχίσουμε ένα προβληματισμό που είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα για όλη αυτή τη νέου τύπου μετανάστευση που έγινε από το 2010 και ύστερα, και να σκεφτούμε λίγο πώς αυτό συνδέεται με μία μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα, με ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Και θέλω να τονίσω ότι αυτοί που οδηγούν τη χώρα και νομίζουν ότι ξέρουν πού τι πάνε και τα λοιπά, αδιαφορούν πλήρως και για το δημογραφικό και για το ότι μειώνεται ο πληθυσμός και ότι αναγκάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σε

0: ηλικίες εντελώς παραγωγικές και που μπορούν να αποδώσουν πάρα πολλά πράγματα οι άνθρωποι, να παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και νομίζω ότι η τύχη ενός τόπου που βουλιάζει, που έχει υπαρχιακό πρόβλημα, μπορεί να μεταφραστεί σε μερικές δεκαετίες σαν να είμαστε ένα έθνος της διασποράς, είτε να υπάρχουμε περισσότεροι Έλληνες στη διασπορά και να έχουμε αναγκαστεί να φύγουμε, και ιδιαίτερα νέες γενιές, παρά να μείνουμε στο τόπο. Θα υπάρχουν 2-3 μεγάλες πόλεις, όλη η επαρχία και όλη η περιφέρεια θα δυνατίζει και θα εγκαταλείπεται, θα μαραζώνει. Έχουν ανάγκη από να υπάρχουν εγκαρσόνια και στην εστίαση και στον υπερτουρισμό. Έχουν ανάγκη κάποιους να δουλεύουν σε κάποιους κόμβους, είτε data center είτε κάποιες άλλες υπηρεσίες που μπορεί να υπάρχουν στη χώρα. Όσο αφορά ένα παραγωγικό δυναμικό, μπορεί να κάνουν εισαγωγή οργανωμένα με συμφωνίες με άλλα κράτη, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία, Αίγυπτο κτλ. Και να φέρουν εργαζόμενους που θα αμείβονται πολύ λιγότερο κτλ. Και επομένως μερικοί θα αισθανόμαστε μέσα στη χώρα ξένοι και πολύ περιττοί. Και αυτοί οι ξένοι και οι περιττοί μέσα στη χώρα, κάποιοι θα αναγκάζονται να φύγουν, γιατί δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, γιατί θα τους ματαιώσουν οποιοδήποτε μέλλον εδώ. Όταν θέλει κανείς να δει, ας πούμε, το τι είναι ένα έθνος σε διασπορά, υπάρχουν πολλά παραδείγματα από άλλα έθνη. Π.χ. έχω στο μυαλό μου τους Αρμένιους, δηλαδή, που μετά από μια καταστροφή σκορπίσαν στον κόσμο, άσχετα αν τώρα έχει φτιαχτεί μια χώρα που λέγεται Αρμενία, που έχουν μια εθνική και εθνοπολιτιστική κοινότητα, ζει όμως διασκορπισμένη έξω από την ιστορική της πατρίδα, διατηρεί μια μορφή συλλογικής ταυτότητας, μνήμης, γλώσσα, θρησκεία και δεσμούς με την πατρίδα, άσχετα αν οι πατρίδες πολλές φορές διαλύουν αυτή την κατάσταση. Ας πούμε, η πολιτική του ελληνικού κράτους για τους Έλληνες της διασποράς είναι να καταστρέφει τις κοινότητες, να κλείνει τα ελληνικά σχολεία, να δίνει σημασία μόνο σε κάποιους ιδιαίτερους κύκλους, είτε της ανώτατης ιεραρχίας εκκλησιαστικής, είτε με διάφορους, πώς το λένε, πλούσιους Ελληνοαμερικάνους που παίζουν τάχα ένα ρόλο και θα μας βοηθήσουν κτλ. Και αδιαφορούν για ένα πολύ μεγάλο μέρος, το οποίο είναι περίπου σαν αόρατο. Αλλά θέλω να πω ότι με τα μνημόνια έφυγαν περίπου 500.000 άτομα, από το 2010 ως το 2018. Συνήθως νομίζουμε ότι έφυγαν μόνο επιστήμονες, δηλαδή γιατροί, μηχανικοί, ερευνητές, προγραμματιστές, πανεπιστημιακοί απόφοιτοι. Αυτή είναι η μία πλευρά της πραγματικότητας. Ναι, έφυγε ένα τέτοιο κομμάτι. Έφυγαν όμως επίσης τεχνίτες, εργάτες οικοδομής, υπάλληλοι εστίασης και τουρισμού, οδηγοί, εργαζόμενοι logistic, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, νέοι χωρίς σταθερή εργασία. Ακόμα και ολόκληρες οικογένειες μικρομεσαίων δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα εδώ και μετανάστευσαν. Πήγανε στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στην Αυστραλία, στην Κύπρο και σε πολλές σκανδιναβικές χώρες. Υπήρξε η εντύπωση ότι έφυγαν μόνο επιστήμονες. Όταν κανείς θέλει να ρωτήσει πόσοι είναι αυτοί που έχουν φύγει και ποια είναι η αναλογία ανάμεσα με μια υψηλή ειδίκευση και επιστήμονες και απλούς εργαζόμενους, θα δούμε ότι ένα 35 με 50% των μεταναστών αυτής της εποχής είχε μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή υψηλή εξειδίκευση, ενώ το υπόλοιπο 50 με 65% είναι εργαζόμενοι μεσαίων ή χαμηλότερων προσόντων, τεχνίτες, υπάλληλοι υπηρεσιών, εργάτες, εργαζόμενοι εστίασης, μεταφορών, αποθηκών, τεχνικών επαγγελμάτων. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί είναι ένα μεικτό, να το πω, κύμα μετανάστευσης. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκες που πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο έξω, ήταν και ένα πιο ψηλό, το οποίο μπορεί να βρίσκει και κάποιες θέσεις πιο καλά αμοιβόμενες. Παρ' όλα αυτά, εμείς νομίζουμε ότι πήγαν οι γιατροί για να πάρουν 6.500 το μήνα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, υπάρχουν, όσοι μπορέσαν να πούνε κτλ. Ο υπόλοιπος κόσμος ζει αρκετά δύσκολα ή ζει και σε εξαντλητικό τρόπο για να μπορεί να τα βγάλει πέρα και αναγκάστηκε να πάει. Δεν ότι ήταν τι ωραία που είναι έξω, γιατί μου αρέσει καλύτερα έξω και θα κάνω καριέρα έξω, ας πούμε. Και αυτούς δεν τους ακούει κανείς. Δηλαδή δεν ακούμε τη φωνή αυτών των ανθρώπων.
1: Είναι οι αόρατοι, όπως είπατε, κύριε Ριναλντί, αλλά με μια διαφορά, έτσι. Αυτοί οι αόρατοι, όπου πήγαν οι περισσότεροι, έχουν στοιχειωδώς, δεν θα πω ότι φοβερά, μην τρελαθούμε τώρα, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα τόσο πολύ όσο είναι πιο οργανωμένα τα κράτη, άντε να το πω έτσι για να το, για να το καταλάβω.
0: Λειτουργούν, λειτουργούν, στοιχειωδώς, μερικά πράγματα λειτουργούν. Έχω μιλήσει με νέους που έχουν πάει έξω, λέει ρε παιδάκι μου πήγα στη Τσεχία και δουλεύω εκεί πέρα, λειτουργεί η συγκοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να πάω στη δουλειά μου και να φύγω. Είναι δύσκολα, δεν έχω τον ήλιο, δεν έχω αυτά που είχα εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτά και τα λοιπά. Αλλά πέντε πράγματα λειτουργούν. Οπότε εδώ το... πέρα, ας πούμε, παίρνω το τρένο και είδατε τι έγινε.
1: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Η αόρατη της διασποράς, καλά κάνετε. Η αόρατη στην Ελλάδα...
0: Θέλω να πω κάποιους αριθμούς για, για το θέμα της διασποράς. Βεβαίως. Είμαστε ένα έθνος στο οποίο είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ στη χώρα, μειωμένα θα φτάσουμε τα 8 μέχρι το 2050, δεν είναι μακριά το 2050, θα έχουμε μία μείωση και στο εξωτερικό με διάφορες μορφές, είτε άνθρωποι που φύγανε τα τελευταία χρόνια είτε άνθρωποι που είχαν φύγει μια-δυο γενιές πριν, είναι περίπου 5 με 7 εκατομμύρια. Αυτοί που έφυγαν τα τελευταία 20 χρόνια υπολογίζονται ότι είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί που φύγανε το καιρό της κρίσης και τα λοιπά, είναι και άλλοι που πήρανε αυτή την... Είναι ένας μεγάλος αριθμός δηλαδή. Ο απόδημος ελληνισμός δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Δεν είναι απλά, πώς το λένε, ένας δυο σύλλογοι Ελληνοαμερικάνων σε μια πόλη κάπου που κάνουν την παρέλαση 25 Μαρτίου και τα λοιπά. Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό και αυτό θα έπρεπε να το δει μια οργανωμένη πολιτεία, θα έπρεπε να το δει σαν ένα μεγάλο μετόπισθεν και σαν ένα στρατηγικό μετόπισθεν αν θα ήθελε να βγει από την κατάσταση της υπαρξιακής κρίσης που έχει η χώρα και να είναι ενεργό αυτό το δυναμικό σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό ήθελα να σημειώσω γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που παρεμβαίνουν και στις εκπομπές και μιλάνε και αυτά είναι μια φωνή η οποία δεν έχει και αυτή εκπροσώπηση. Είναι και αυτή αόρατη. Ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι αόρατο στο εξωτερικό. Και πάμε τώρα και στους αόρατους της χώρας μας. Αυτό δεν με ρωτήσατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν ακούγεται. Δηλαδή δεν μιλάμε για αυτούς. Άνθρωποι που εργάζονται σε χαμηλά αμοιβόμενες ή αφανείς δουλειές, καθαριστές, διανομής, ντελιβεράδες, φροντιστές ηλικιωμένων ανθρώπων, εργάτες που δεν γυρνάνε, οι τραυματίες δεν γυρνάνε στο σπίτι τους γιατί παθαίνουν ένα θανατηφόρο. Αυτά είναι... είναι μια ολόκληρη κοινωνική κατηγορία που πρέπει να φτάνει περίπου ας πούμε σε ένα μεγάλο ποσοστό οι οποίοι δεν έχουν καμία φωνή. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μέσα στη φτώχεια δηλαδή, μέσα σε καταστάσεις που δεν βγάζουν το μήνα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που είναι απομονωμένοι κοινωνικά τελείως. Δεν μπορούν ούτε καν να κάνουν μια συναλλαγή που θα έκαναν παλιότερα με το δημόσιο, με τη τράπεζα, με το κοινωνικό γιατρείο. Πρέπει να κλείσουν διαδικτυακά ραντεβού, πρέπει να μιλήσουν με ένα ρομπότ, με ένα μηχάνημα κτλ. Υπάρχουν μειονότητες οι οποίες, όταν λέω μειονότητες, μιλώ για κοινωνικές κατηγορίες που δεν εκπροσωπούνται, δεν ακούει τη φωνή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχουν πρόσβαση στη πολιτική, δεν ακούμε τίποτα. Και βεβαίως υπάρχει μια νεολαία, το λέω αυτό γιατί είχαμε το τραγικό συμβάν, ας πούμε, τα μικρά Τέμπη στην Ηλιούπολη, τις δύο μαθήτριες που αποφασίσανε μαζί να βάλουν τέρμα στη ζωή τους, ένα συγκλονιστικό γεγονός κατά την άποψή μου, που υπάρχει ένα θέμα νεολαίας που δεν ακούμε τι λέει και τι αισθάνεται αυτή η νεολαία. Δεν έχει φωνή αυτή η νεολαία. Κάνουμε τάχα τη βουλή των νέων καμιά φορά που λένε κάποια πράγματα νέα παιδιά, που κάνουν επισκέψεις σχολείων μέσα στη βουλή και τα χειροκροτάνε τάχα 15 βουλευτές από κάτω, γιατί κάθε φορά ο πρόσβε έχουμε τη τιμή να παρευρίσκεται σήμερα το τάδε λύκειο, το τάδε γυμνάσιο, να πέφτουν κάποια παλαμάκια. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει η φωνή όλων αυτών των καταστάσεων που ξεπερνάνε ένα 30% της κοινωνίας. Είναι αόρατο. Δεν έχει φωνή. Δεν τους ακούμε πουθενά. Δηλαδή εγώ δεν έχω δει να φέρουν σε ένα πάνελ και δύο εργάτες να μιλήσουν ή δύο καθημερινούς ανθρώπους να πούνε πώς βγαίνει, πώς ζούνε, τι αισθάνονται, τι θέλουν, τι προσδοκούν, αν πιστεύουν ότι μπορεί να καλυτερεύσει η ζωή τους κτλ. Όλα βγαίνουν φιλτραρισμένα, ξέρουμε ότι υπάρχουν

0: ψυχώριο που βρίσκονταν ο κόσμος και χαλάρωνε ή κάτι κτλ. Υπάρχουν εξαντλητικοί ρυθμοί και ο καθένας τρέχει κάπως πώς να βάλει το κεφάλι του και την καμπούρα του μέσα στο σπίτι να νιώσει λίγο ήσυχα και μια μικρή ασφάλεια. Υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια παντού. Μπορεί να σου τύχει οτιδήποτε στον δρόμο. Μπορεί να πάει να παρκάρει κάποιος και να είναι μια άλλη θέση, να βρεθεί σε ένα επεισόδιο και δεν ξέρει. Περπατάς και μπορεί να πέσουν κάποιες σφαίρες από κάποιους που μαφιόζουν, που κάνουν μια ληστεία ή κάτι άλλο. Έχει φτάσει το πράγμα, δεν λειτουργεί τίποτα. Και λέω ότι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν ακούγεται, δεν έχει φωνή. Υπάρχουν πολύ αόρατοι άνθρωποι. Έχουμε μια διασπορά στο εξωτερικό και έχουμε και μια φάση, ένα φάσμα κοινωνικών κατηγοριών και δυνάμεων που είναι και αυτές αόρατες μέσα στην ίδια τη χώρα.
1: Γιατί οι άλλοι θα ακούγονται, γιατί πάω γρήγορα, γιατί έχω το λόγο πάω γρήγορα. Οι άλλοι θα ακούγονται, κύριε Ρινάλντι, εδώ δεν ξέρω. Το ξέρετε μάλλον.
0: Όταν λέτε οι άλλοι, ποιους
1: εννοείτε? Θα σας πω, αυτοί που αισθάνονται δεν είναι αόρατοι. Εδώ πάμε, ξεκινάμε από τις δημοτικές εκλογές ως ονούπου, στα πλαίσια της κωδικοποίησης τοπικής αυτοδιοίκησης που το θέλανε όλες οι δημοτικές εξουσίες να γίνει μια κωδικοποίηση. Πήγαμε στο καινούριο κόλπο τώρα. 30% δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Θα ψηφίσουμε
0: μια
1: περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Θα ψηφίσουμε σαν το Λότο.
0: Ναι. Και κάποιον από το άλλο.
1: Αυτά τι δείχνουν.
0: Άμα δεν συμπληρώνονται, θα παίρνουμε από την αντιπολίτευση. Είναι πια μια επιχειρηματική διαχειριστική πολιτική. Δεν είναι ο Δήμος πια. Δεν είναι ο Δήμος των πολιτών. Δεν είναι ο Δήμος όπου οι πολίτες μπορούν. Και όταν λέω Δήμος, εννοώ πιο γενικά την έννοια του Δήμου, την αγορά του Δήμου που υπήρχε στην αρχαία Αθήνα κτλ. Δεν υπάρχει μια δημοκρατία με συμμετοχή των πολιτών.
1: Όχι. Υπάρχει. Και αυτοί θα συμμετέχουν ηλεκτρονικά. Θα ψηφίζουν ηλεκτρονικά.
0: Παντού θα μπει το ηλεκτρονικό από εδώ και μπρος δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Θα σου πούνε να μην ταλαιπωρήσει να πας στο εκλογικό τμήμα. Μα τι είναι η πολιτική δηλαδή? Η πολιτική δεν είναι ενεργοποίηση των πολιτών και μια διαρκή συζήτηση, ένας διάλογος, μια κουβέντα και μια. Ακόμα και μια αντιπαράθεση πάνω σε τι προτάσεις και τι πράγμα και να είναι ενεργοποιημένος ο πολίτης. Μας λένε κάθε 4 χρόνια θα ψηφίσουμε, δίνεται μια μαγική διάσταση στη ψήφο, τη γράφουν κανονικά, οτιδήποτε και να ψηφίσει θα βγει το ίδιο πράγμα και το καταλαβαίνουν πάνω κάτω, μια ανακύκλωση θα γίνει των καταστάσεων αυτών και μετά υπάρχει ένα σύστημα που υπάρχουν τυπικές τέτοιες διαδικασίες χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή αυτών που τους ενδιαφέρουν τα ζητήματα και τα προβλήματα που τάχα τα διαχειρίζονται κάποιοι ειδικοί και έχουμε ένα σύστημα, στο πούμε έτσι, ειδικών, επικοινωνιολόγων, διαφημιστών, εταιριών που κάνουν δημοσκοπήσεις, marketing και μια επιχειρηματική πολιτική και επίσης μια κατάργηση κάθε συμμετοχής του κόσμου.
1: Άρα... Άρα κύριε Ρινάλντι, δεν χρειάζεται να σας πω, υπάρχει και πιο οικονομία, γιατί σου λέει για την οικονομία από τη μια, να πάμε σε μια κυρία και από την άλλη, αυτό πιάνει στην νεολαία, έλα μωρέ τώρα που θα τρέχει στην κάλπη, πάτε ένα κουμπάκι, άρα και γιατί να ψηφίζουμε, δεν αναθέτουν σε εταιρείες να οργανώνουν τους δήμους να τελειώνουμε, λέω εγώ.
0: Προσέξτε, ο κύριος ΒΑΠ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που είχε μιλήσει για τη μεγάλη επανεκκίνηση, έχει πει και το και σοβαρολογούσε ότι αφού έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βάλουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε, τι θέλει ο κόσμος, τι δεν θέλει, πώς συμπεριφέρεται αυτό και να μας βγάλει τα αποτελέσματα η τεχνητή νοημοσύνη και να μην κάνουμε καθόλου εκλογές. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνετε.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι απλά πατάω ένα κουμπί και μια μορφή συμμετοχής. Σου λέει ο άλλος, φτάνει πια με αυτό το πράγμα που λέτε δημοκρατία, δεν το χρειαζόμαστε. Κάποτε το χρειαστήκαμε. Τώρα όμως θα πάμε σε μια τεχνοφεουδαρχία, σε ένα δεσποτισμό νέου τύπου, ας το πούμε έτσι, όπου οι αγορές, οι ολιγάρχες αυτά και τα λοιπά θα κάνουν και τεχνητές εκλογές. Δηλαδή αφήστε τα συστήματα των οθειών, το πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα και αυτά και τα λοιπά. Θα θέλανε να καταργήσουν αυτές τις στιγμές, δηλαδή της πολιτικής συμμετοχής. Δηλαδή. Και στο μυαλό του σου λέει τώρα, για κάτσε ρε παιδί μου, πώς θα καταφέρνει η Κίνα? Δεν έχει εκλογές, δεν έχει ένα τέτοιο σύστημα, δεν έχει αυτό. Μπορεί και μια μορφή ενός μονοκομματικού, ενός αυταρχικού, τεχνοκρατικού συνόλου ειδικών δηλαδή να είναι πιο αποτελεσματικό από το να έχω και τη δημόσια πολιτική σφαίρα που να πρέπει να εκφράζεται ο κάθε επικραμμένος, να πρέπει να πει ο άλλος το δικό του, να έχω πολλά κόμματα, πράγματα αυτά κτλ. Μια τάση είναι λοιπόν.

0: να συγκεντροποιείται ακόμα περισσότερο η εξουσία, να μην ελέγχεται από πουθενά. Δείτε για παράδειγμα η Κομισιόν, δεν την εκλέγει κανείς η Κομισιόν, παίρνει όμως αποφάσεις για τις ζωές μας. Υπάρχουν υπερεθνικά κέντρα που δεν είναι εκλεγμένα από πουθενά. Υπάρχουν αρχές που είναι ανεξέλεγκτες για τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία δουλεύει με ένα δικό της τρόπο που και δεν ελέγχεται από κανέναν δηλαδή και από τίποτα. Αυτά τα πράγματα, λέει, είτε υπερεθνικές εξουσίες, είτε ολιγαρχικά μπλοκ τα οποία αδιαφορούν πλήρως για τη δημόσια σφαίρα και τη πολιτική και τη συμμετοχή του κόσμου, και μετά έχουμε αυτό το, πώς να το πω, αυτό το, την καταστολή και την καλλιέργεια και την απεικιοποίηση ακόμα και της συνείδησης δηλαδή. Τώρα συγκεντρώνουν επιθυμίες, γνώμες, συνήθειες, πράγματα αυτά και τα λοιπά μέσα από τα κινητά, το διαδίκτυο και τα λοιπά, και βρίσκουν είτε πελατείες για κάποια προϊόντα είτε να προσπαθήσουν να κατευθύνουν με βάση τον αλγόριθμο και τους περιορισμούς που βάζει ο αλγόριθμος ή πώς επιλέγει μερικά πράγματα, να σου δημιουργήσουν κλίσεις, να σου δημιουργήσουν προτιμήσεις, να σου δημιουργήσουν ακόμα και μια ψευδέστηση συμμετοχής.
1: Αλλά αυτή όμως, κύριε Ρινάλντι, επειδή ξέρω ότι δεν χαϊδεύετε αυτιά, θέλω να πω ότι έχω μια αίσθηση πως εδώ πρόκειται και για μια ανθρωπολογική μεταβολή που συντελείται. Θέλω να πω δηλαδή, ο πολίτης συμμετοχής, της συλλογικής ευθύνης, της πολιτικής πράξης, με τα λάθη του, τα βαριά, έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν το εντοπίζει. Γιατί πλέον φοβάμαι ότι στη θέση αυτού του πολίτη με τα όποια του προβλήματα έχει αναδυθεί πια ο χρήστης της συνενετικής αλληλεπίδρασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονα ο πελάτης, όχι πολίτης, πελάτης των δημοσίων υπηρεσιών που εκφράζεται κυρίως μέσα από πλαστές επιλογές, άκυρες αξιολογήσεις, καταναλωτικές συμπεριφορές. Δηλαδή αυτό έχουμε μετατραπεί και δεν το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Υπάρχει ένας βαθμός ευθύνης και από τον καθένα ατομικά. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό που κατασκευάζεται, δηλαδή πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια τάση να μετατραπεί ο άνθρωπος σε ανδράποδο.
1: Ναι, αλλά θα σας θυμίσω, κύριε Ρινάλντι,
0: εξάρτημα της μηχανής.
1: Ναι, αλλά εγώ θα σας θυμίσω τι έλεγε ο Σκαρύμπας, ότι καλά τα εμβατήρια περί δημοκρατίας και συμμετοχικότητας, αλλά είναι ανέξοδα. Πρέπει και εμείς να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη μας. Έχουμε μια εποχή που η μετάβαση από τον πολίτη στο χρήστη έχει γίνει με μια εσωτερική μας συνένεση. Δεν αρκεί να λες τον άλλον ότι όταν σκρολάρεις συνενείς. Πόσο το καταλαβαίνουμε αυτό ο καθένας μας?
0: Κοιτάξτε κάτι, εγώ θέλω να το κάνω πιο δυνατό, πιο ισχυρό, πιο γυμνό για αυτό που γίνεται. Δηλαδή έχουμε μια μετάβαση από τον αλωτριωμένο άνθρωπο, και ήταν αλωτριωμένος ο άνθρωπος εδώ και δεκαετίες δηλαδή, στο ανδράποδο. Το ανδράποδο είναι ένας γενικά σαν σκλάβος, δηλαδή σήμερα, ο οποίος δεν μπορεί ούτε καν να αναπνεύσει, ούτε καν να αντιδράσει, ούτε καν να σκεφτεί. Είναι πιο σοβαρό δηλαδή από το να πούμε απλά δες την αλωτρίωσή σου ρε φίλε και πρέπει να είσαι πολίτης. Του κόβονται οποιαδήποτε δυνατότητα για να μπορεί να είναι πολίτης ο άλλος δηλαδή. Δεν τους νοιάζει καθόλου τίποτα δηλαδή. Πρέπει να γίνεις εξάρτημα ενός συστήματος και μιας μηχανής, μιας μεγαμηχανής δηλαδή, που παράγει μονάχα κέρδος, τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο πράγμα θα περιθωροποιείται, θα το κλείνουμε σε κάποια κέτο όπου θα κυριαρχεί ένας συμμολητισμός και τίποτα άλλο. Θα υπάρχει ένα στρατόπεδο, θα είναι ένα στρατόπεδο εργασίας ή μιας λιμνάζουσας περίσσιας κορμιών σε παραγκουπόλεις, σε φαβέλες, σε φτωχές συνοικίες, σε πράγματα αυτά. Είναι πιο εφιαλτικά τα σενάρια τα οποία ετοιμάζουν και προωθούν δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μας διαφεύγει και θα έπρεπε να το τονίσουμε αρκετά δηλαδή.
1: Να,
0: αυτό
1: γιατί
0: που λέγανε παλιότερα για νέα τάξη πραγμάτων, ναι, γίνεται μια νέα τάξη πραγμάτων μέσα από αυτό το ψηφιακό σύστημα και καπιταλισμό όπως αναπτύσσεται και προωθεί. Τον άνθρωπο δεν τον βλέπουν πια σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό και κοινωνικό ζώο. Πρέπει να κοπεί και το πολιτικό και το κοινωνικό σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
1: Εγώ γι' αυτό προτρέπω όσους βρίσκονται στην Αθήνα ή θα βρίσκονται στην Αθήνα αύριο το βράδυ στις 7.30 να πάνε στο κέντρο, είναι Άρα δεν μπαίνουν και σε ζώνη να πάνε μακριά. Είναι και για δυνάμενους και για μη δυνάμενους σε μέσα μεταφοράς. Προσέξτε τώρα, θα κλείσουμε με αυτό, αλλά θέλω πρώτα να ακούσετε μερικά σχόλια από τη συζήτηση. Πρώτα η Μαριάννα από το Πήλιο λέει: καλημέρα. Είμαι χαρούμενη που συμπίπτουν οι γνώμες μου με ένα παλιό μου συμμαθητή, το Ρούντι. Στο καλό, κύριε Ρούντι, πόσους συμμαθητές έχετε στην Ελλάδα? Για τους αόρατους αυτής της ζωής. Τον παρακολουθώ στενά και κάποια μέρα θα συναντηθούμε. Άλλος φίλος, ο Ρέστης. Κύριε Ρινάλντι, δεν μπλακώθηκαν για την μπάλα, ίδια φανελά, ούτε για το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Για το μαρούλι πλακώθηκαν οι hyperclass χθες. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Πέστε του κυρίου Ρινάλντι να μην με παρεξηγήσει. Τη δράση του τη θαυμάζω 1000%. Τους ραγιάδες δεν εμπιστεύομαι. Τους γιουσοφοραγιάδες. Και τον θεωρώ Δον Κιχώτη. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Πάντα το είχα απορία, λέει, κύριε Ρινάλντι. Αν υποθέταμε ότι κάποιος σχηματισμός στο μέλλον, κάποια συνθήκη, θα άλλαζε τα πράγματα και η χώρα μας, ας το πούμε έτσι φαντασιακά, θα έβαζε μπροστά για μεγάλα πράγματα. Υπάρχει το δυναμικό εκτός Ελλάδας που, αν με κάποιο τρόπο η πατρίδα κατάφερε να το επαναεισαγάγει, θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστική ισχύ? Αν μη τι άλλο, υπάρχουν και λαμπροί επιστήμονες εκεί έξω που νοσταλγούν την πατρίδα μας. Υπάρχουν όμως αυτοί που θα γυρίζουν? Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Να μιλήσω για το τελευταίο.
1: Ναι,
0: τα άλλα δύο είναι.
1: Ναι, ναι,
0: λίγο...
1: γρήγορα αν θέλετε, γιατί έχω πολλά. Ελάτε.
0: Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο Δον Κιχώτης, λέω στο φίλο. Αλλά πώς το λένε, χρειάζεται και λίγο, πώς το λένε, να υπάρχει μια, πώς να το πω, μια σκέψη που να κάνει μια υπέρβαση από τη σημερινή κατάσταση και να προβάλλει πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και αυτό δεν είναι τόσο ουτοπικό, δηλαδή, όσο είναι. Μια οραματική προβολή πρέπει να γίνεται πάντα και να είναι στοιχείο και της πραγματικότητας. Αυτό θα σπάσει και τον ραγιαδισμό, άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτό που έβαλε ο πρώτος. Όσο αφορά τώρα το αν υπάρχει δυναμικό, ναι, υπάρχει δυναμικό και μέσα στη χώρα και έξω από τη χώρα, που αν υπήρχε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα μπαίνανε και οι ίδιοι στη διαδικασία της προσφοράς. Γιατί εγώ βλέπω την πολιτική σαν προσφορά, την πολιτική με πι κεφαλαίο, όχι σαν επάγγελμα ή σαν ανέλυξη προσωπική για να γίνουμε κομμάτι αυτού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Οπότε η απάντησή μου είναι θετική, ότι ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Άλλος φίλος λέει: πάνω από 30% είναι αποκλεισμένο πια, κύριε Ρινάλντι, και έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα του συστήματος. Άλλος φίλος λέει: εδώ θα είχε ένα ενδιαφέρον, πέρα από το ξύλο στις hyper class κερκίδες, να γίνει ένα ρεπορτάζ πόσο στήχησε το πανηγύρι του Final Four. Χορηγή, ΔΕΗ, Περιφέρεια Αττικής, Κυβέρνηση, Ταμείο Ανάκαμψης. Να πω λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά να μάθουμε πόσο στήχησε. Άλλος λέει: είχε άλλες διαπιστώσεις που παραλύουν το όραμα. Ο Φώτης γράφει: συμπληρώνοντας αυτά που λέτε, κύριε Ρινάλντι, υπάρχουν και αυτοί που, βρε παιδί μου, δεν πεινά η οικογένειά τους, γιατί απλά έτυχε να έχουν από τον πατέρα τους ένα κεραμίδι και να μην πληρώνουν τα 2/3 του μισθού σε ένα ενίκιο. Αλλά επίσης την ίδια στιγμή είναι πλέον όνειρο απατηλό μια έξοδο, μια εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά τους στην πατρίδα τους, ίσως να βρουν πιο φθηνά εκτός Ελλάδας. Είναι όνειρο απατηλό να πηγαίνουν με την οικογένειά τους σε κάποιο θέατρο, να πάνε σε ένα ταβερνάκι, αλλά το πιο σημαντικό να μπορούν να δώσουν λεφτά για να ενισχύσουν σπουδές των παιδιών τους. Καλά για να χτίσουν ένα σπιτάκι για αυτά, όπως έκτισαν οι γενιές του 50 και του 60 που φαντάζομαι δεν ήταν λεφτάδες. Αυτό δεν είναι όνειρο απατηλό. Μοιάζει τόσο δύσκολο όσο να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Αυτοί όμως για το κράτος έχουν λεφτά, δεν έχουν ανάγκη. Τους πετάμε και ένα καθρεφτάκι με τύπο τάδε πας και είμαστε OK. Αυτή είναι, κύριε Ρινάλντι, λέει η Ελλάδα του 2026, να μην κρυβόμαστε. Άλλος φίλος λέει: ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου στη Χούντα είχε πει κάτι πολύ σημαντικό σε μια συνέντευξη. Δεν υπάρχει δημοκρατία από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δημοψηφίσματα. Και δεν είναι ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίζει, αλλά αναγκαστικά ο περισσότερος κόσμος θα ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται με τα κοινά. Πόσο δίκιο έχετε, λέει ο Χάρης, κύριε Ρινάλντι, γιατί να πάμε στη μορφή διακυβέρνησης Κίνας και δεν μένουμε στην Ευρώπη με τα όποια της προβλήματα? Και τέλος η Μαρία: κύριε Ρινάλντι, η ανθρωπότητα άλλαξε πολλές φορές μοντέλο. Αυτό που συμβαίνει είναι ακόμη μια αλλαγή.
0: Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Αλλά θα απαντήσω μόνο σε δύο, γιατί δεν μπορώ να τα πιάσω όλα και το καταλαβαίνω και τους ευχαριστώ όμως για όλες αυτές τις απόψεις. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι έχει δίκιο ο ακροατής που λέει ότι δεν είναι μόνο 30% οι αποκλεισμένοι, οι αυτοί που δεν έχουν φωνή. Εγώ μίλησα για αυτούς που είναι τελείως αόρατοι. Αλλά συμφωνώ μαζί του ότι είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό το ποσοστό που είναι αποκλεισμένο, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό δηλαδή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο που θέλω να πω όσο αφορά το χθεσινό ματς, πόσο κόστησε όλο αυτό το πράγμα, τι έγινε, αυτή η διαφήμιση κτλ. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι εχθές η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ News, είχε 4-5 δημοσιογράφους ή αναλυτές και ακούγαν τη μετάδοση από το ραδιόφωνο και δείχναν κάποιες φωτογραφίες και δεν μπορούσαν να δείξουν ούτε ένα στιγμιότυπο από το ματς, γιατί τα δικαιώματα τα είχε πάρει μια ιδιωτική εταιρεία συνδρομητική, που η οποία απαγόρευσε και έβαλε και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπάσκετ να θέσει θέμα ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάδοση εικόνων από το ματς. Και ακόμα ο Δήμαρχος Πειραιά είχε στήσει γιγαντοθόνες για να μεταδοθεί και να το βλέπει ο κόσμος, αφού είχαν πουληθεί τα εισιτήρια, αφού οι συνδρομητικές τηλεοράσεις είχαν κάνει τα πακέτα τους και αυτά και τα λοιπά και είχαν και τη διαφήμισή τους, απαγορέψανε να μεταδοθεί ένα γεγονός που πιστεύω ότι ενδιαφέρε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή εδώ πέρα η εμπορευματοποίηση ενός αθλητικού γεγονότος και όλο αυτό τα ποσά που παίζονται πάλι έχουν και έναν αποκλεισμό από το να βλέπει κανείς ένα μάτς ή ένα τελικό, ένα πράγμα, και λες είναι ντροπή να μην μπορεί η κρατική τηλεόραση να μεταδώσει ένα τελικό κυπέλου που γίνεται στην Ελλάδα και να πρέπει όλοι είτε να πάμε σε κάποιο σπίτι ή σε κάποιο καφενείο που έχει μια συνδρομητική για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το τελικό, ή και όταν ένας δήμαρχος ακόμα θέλει να το δείξει στον κόσμο μιας περιοχής, ενός λιμανιού ιστορικού που ήταν ο Πειραιάς και τα λοιπά, να του λέει η εταιρεία απαγορεύεται. Αυτά τα πράγματα είναι, εγώ καταγγέλλω και αυτή την πλευρά, όχι μόνο πόσο ήταν το εισιτήριο για να πάνε κάποιοι μέσα, γιατί πόσοι θα χωράγανε, 18.000 θα χωράγανε, ήταν 18.000 που μπορούσαν να δώσουν ένα μεγάλο εισιτήριο για να πάνε μέσα εκεί, είτε στις VIP θέσεις είτε στις άλλες θέσεις κτλ. Είναι πολύ ακριβά. Ο άλλος κύριος προηγούμενα είπε ότι έδωσε 38 ευρώ για να πάει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, δηλαδή.
1: Στη Λιβαδιά, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά είναι ποσά που δεν μπορεί να τα δώσεις, δηλαδή. Πώς το λένε, δηλαδή, άμα μιλάμε σοβαρά. Υπάρχει κόσμος όμως που πώς το λένε, θα πάει να χωράσει και το διαρκές, γιατί είναι φίλος ομάδας και δεν έχει τίποτα άλλο και σου λέει θέλω αυτό το πράγμα και κάνει οικονομίες, δεν ξέρω τι κάνει, ή υπάρχουν στρώματα που να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά 18.000 το είδανε, δεν μπορούσαν να το δουν εχθές μερικά εκατομμύρια δηλαδή. Τι είναι αυτό το μονοπόλιο πάνω στο θέμα των αθλητικών γεγονότων και πραγμάτων κτλ. Θα έπρεπε, δηλαδή, πέρα το ότι είναι ένα θέμα με το καθεστώς των ιδιωτικών, των συνδρομητικών και τα λοιπά όπως υπάρχουν, αλλά εγώ τρεπόμουν χθες που έβλεπα στην Earth News δηλαδή να κάθονται και να ακούνε από το ραδιοφωνάκι λίγο τη μετάδοση και να δείχνουν συνέχεια τις ίδιες φωτογραφίες.
1: Καλά, εγώ τρεπόμουν και για άλλο λόγο. Με εξαίρεση το ΡΙΚ, κυπριακές εκλογές δεν έβλεπα πουθενά.
0: Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Η Κύπρος δεν υπάρχει για μας. Είναι άλλη ντροπή δηλαδή. Γίνανε εκλογές στην Κύπρο και δεν έγινε καμία εκπομπή, καμιά συζήτηση, κάτι, τίποτα.
1: Είναι άλλη χώρα, άλλος λαός. Ελάτε τώρα, κύριε.
0: Ναι, όταν είναι εκλογές στην Αμερική θα μας δείχνουν συνέχεια ρεπορτάζ, η Καμάλα, ο ένας, ο άλλος, αυτά. Μας είχαν τρελάνει δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, άμα είναι για την Κύπρο, δεν μας νοιάζει καθόλου.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ρινάλντι, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση, αύριο Τρίτη στις 7.30 στην αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, στον 7ο όροφο. Είναι η παρουσίαση των τριών βιβλίων που συμπυκνώνουν και αυτά που συζητάμε συχνά πυκνά: Γυμνή μετάβαση, κοινωνική διαθεσιμότητα, ο ορίζοντας της Ελλάδας που θέλουμε, λέει ο κύριος Ρινάλντι, και ομιλητές η κυρία Μαρία Καραμανόφ, ο κύριος Σωτήρης Καραμεσίνης, ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης, παρεμβαίνουν ο Λαοκράτης Βάσης και ο Έκτορας Δεβελέκος και στο τέλος βεβαίως και ο ίδιος ο κύριος Ρινάλντι. Αλλά το βασικό είναι να ακουστούν, αυτό θέλει με αυτή την εκδήλωση, το βιβλίο είναι η αφορμή, να ακουστούν πολλές διαφορετικές φωνές. Αυτό θέλει ο κύριος Ρινάλντι. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, μου στείλανε μια είδηση οπαδή. Παιδιά, τι να κάνω, έχουμε και οπαδούς εδώ πέρα. Λοιπόν, καλές, λέει, οι χαράδες και τα πανηγύρια χθες στον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει και ένα σοκ, διότι έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι πέθανε ο Παρασκευάς Άτζας σε ηλικία 49 ετών, Μου γράφουν εδώ, ήταν ένα παιδί σπαθή από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άφησε την τελευταία του πνοή. Τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στη μέδρα μας, δίνοντας τη δική του μάχη. Πάλευε με πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρών, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Καλησπέρα.

0: 1984.
1: It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί! Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
9: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
14: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
15: Φυσικά.
0: όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
17: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: μαζεύτηκα και τα στρέψα.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Στο νοσοκομείο Ρέθυμνου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εκτενής έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και τις δομές υγείας της Κρήτης. Η κατάσταση σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού χαρακτηρίζεται από υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και λειτουργικές πιέσεις. Ανοίγει ο φάκελος παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου από την τεχνική υπηρεσία. Στόχος η επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό από τον ΠΟΗ. Ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, όπου χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο. Αναφέρθηκε και ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού. Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Λεβιά, η παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
9: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
17: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μάκβελ μακαρόνια.
4: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
13: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Από τις πρωινές ώρες η Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας ζημία της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στις αίρες καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, την περίοδο 16-18 εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα γίνεται από το λιμάνι του Ηρακλείου, αν δεν βρεθεί χώρος για τη δημιουργία δομής, δηλώνει ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, καθώς τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές δείχνουν, όπως δήλωσε σήμερα, αδυναμία για την εξέβρεση λύσης. Απαντήσεις ζητά από την τοπική αυτοδιοίκηση η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, Επαγγελματιών και Φορέων στους Μαλάδες την ίδια ώρα για τα επόμενα βήματα Δήμου και Περιφέρειας. Εκτενής έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και τις δομές υγείας της Κρήτης. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και λειτουργικές πιέσεις. Ανοίγει ο φάκελος παρεμβάσεων σε κωδικά σημεία του Ηρακλείου από την Τεχνική Υπηρεσία, στόχος η επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα να συγκλονίζεται από δικαστικές αποφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις και αστυνομική επέμβαση στα κεντρικά του γραφεία στην Άγκυρα. Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά πάνω από 100 καταγγελίες για σοβαρή κακοποίηση παιδιών σε σχολικές δομές του Παρισιού, με δεκάδες σχολικούς επιθεωρητές να βρίσκονται στο μικροσκόπιο.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος τόσο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, τα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Και εκεί. Και εκεί.
4: Και εκεί. Οκ.
3: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στη High Season τρέχεις non-stop. Με ποια, την παραγγελία.
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
9: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
10: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Πότε είδες τελευταία φορά κάτι που σε έκανε να ξεχάσεις να αναπνέεις? Το Σάββατο, 30 Μαΐου, ήρθε η ώρα να παρακολουθήσεις με κομμένη την ανάσα το Red Bull Mad Mike Tour. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Ο Mad Mike, ο Άμπο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ δεν οδηγούν για να νικήσουν. Οδηγούν για να σε αφήσουν άναυδο. Σάββατο 30 Μαΐου, το λιμάνι Ηρακλείου γίνεται η πίστα τους. Μπάτλ συγχρονισμού που δοκιμάζουν τα όρια. Περάσματα που δεν πιστεύεις ότι είναι δυνατά. Και μεγάλο φινάλε, το Drift Snake. Όλοι μαζί ταυτόχρονα σε ένα θέαμα που δεν έχεις λόγια να το περιγράψεις. Το Red Bull Mad Mike Tour σε περιμένει με είσοδο δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάθε περισσότερα στο redbull.com Mad Mike Tour.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Και εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
9: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
9: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
10: Βάλε ένα κρέτα σαν

0: Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
4: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
3: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
4: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
3: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
8: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
9: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνη.
10: Και για τι ηλεκτρονικές σας αγορές nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή
6: μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
13: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική.
15: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 984.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού. Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Πόσο κάνει 50x200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι
5: Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
8: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
16: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε εξέλιξη, η νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση καλή η πληροφορία ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια ελεγχόμενων για την υπόθεση. Σήμερα από την άλλη ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων για την μεγάλη υπόθεση των 2 φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Αναβολή από την άλλη για την Παρασκευή 28 Μαΐου περί η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά σε ένα άνδρα 43 χρόνων από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στις αίρες τέλους, καταδικαστική απόφαση για 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018 εξέδωσε το τριμελές φετίο κακουργημάτων, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Κρίσιμη εβδομάδα στον πρωτογενή τομέα, καθώς έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής περίπου 297 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε ενδεδειγμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα. Την ίδια στιγμή όμως η αγωνία στην Ήπειρο κορυφώνεται, αφού οι εκτεταμένοι έλεγχοι, οι ψηφιακές διασταυρώσεις και οι τεχνικές δυσκολίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενδέχεται να αφήσουν εκτός πληρωμής σημαντικό αριθμό δικαιούχων. Ερακλές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καθώς οι αρχές ερευνούν πλέον και τους θανάτους 2 ακόμα παιδιών της οικογένειας, ενώ 3 επίσης ενήλικα αδέλφια της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο υπό προστασία, καθώς φέρουν και αυτά τραύματα. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες. Στο νοσοκομείο Ρυθύμνου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Φέρεται μαζί με έναν συνομιλικό της να αγόρασαν μια φιάλη βότκας από μίνι μάρκετ της περιοχής και να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείο. Νέα αφήξη μεταναστών αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ιεράπετρα. 35 άτομα νεαρής ηλικίας, ανάμεσα τους και γυναίκες, που επέφεραν σε βουσκωτή λεμβό, αποβιβάστηκαν στην παραλία της Γραλιάς, στη Γάβδο, από πλοίο της Φρόντεξης. Το πρωί επίσης εντοπίστηκαν 38 άτομα. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα γίνεται από το λιμάνι του Ηρακλείου, αν δεν βρεθεί χώρος για τη δημιουργία δομής, δηλώνει ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, καθώς τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές δείχνουν όπως σημειώνει αδυναμία για την εξέβρεση λύσης. Είπε ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 19.000 μήκοση αφήξεις παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Στόχος για τη φετινή ότι είναι η διατήρηση των ροών στα ίδια επίπεδα, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση στο Ανατολικό Αιγαίο, και παράλληλα επιβεβαίωσε τους λιμενικούς και τις αναφορές τους ότι περίπου 500.000 μετανάστες στη Λιβύη επιχειρούν να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο το Υπουργείο, έχει ήδη προτείνει, τουλάχιστον για το Ηράκλειο, συγκεκριμένους χώρους για τη δημιουργία δομών, μεταξύ των οποίων ο πρώην φάρος στην Ελικαρνασσό, δύο στρατόπεδα Μπετινάκη και στο Καστέλι, χώρο στο Σκαλάνι, όπως επίσης στις Μαλάθες και στο Γάζι. Απαντήσεις ζητά παράλληλα από την τοπική αυτοδιοίκηση η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, Επαγγελματιών και Φορέων στους Μαλάδες για τα επόμενα βήματα Δήμου και Περιφέρειας. Στις ερωτήσεις τους, εάν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία, μίσθωση, παραχώρηση ή άλλη διοικητική πράξη που αφορά στην σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής, επίσης θέλουν να μάθουν για να ζητηθούν από τον αρμόδιο υπουργό όλα τα σχετικά έγγραφα και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης χωροθέτησης, να αναλυθούν από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των ομόφωνων αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων και την αποτροπή της συγκεκριμένης χωροθέτησης στις Μαλάδες. Να υπάρξει άμεσος θεσμικός και επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την κατάφυση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για κατάλληλες τοποθεσίες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές εκτός κοινωνικού και ημιαστικού ίστου και με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Εκτενής έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας της Κρήτης. Αναδεικνύονται σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, κλίνες και υποδομές, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η κατάσταση σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού χαρακτηρίζεται από υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και λειτουργικές πιέσεις που επηρεάζουν την καθημερινή παροχή υπηρεσιών υγείας. Σοβαρές καταστροφές στον πρωτογενή τομέα άφησε πίσω της η έντονη χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε το Σάββατο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, πλήττοντας κυρίως αμπελοκαλλιέργειες σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξέλιξη της παραγωγής. Οι περιοχές του προφήτη Ηλία, των Δαφνών, του Κυπαρισίου, τμήματα του Αγίου Σύλλα βρέθηκαν στο επίκεντρο του φαινομένου, το οποίο, αν και σύντομο σε διάρκεια, αποδείχθηκε αρκετά καταστροφικό. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα λήξη πρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες, με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών να δείχνουν ότι μέσα σε μόλις τρεις μήνες οι συνολικές υποχρεώσεις του κράτους αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα λήξη πρόθεσμα χρέη προς επιχειρήσεις, προμηθευτές και ιδιώτες διαμορφώθηκαν το Μάρτιο στα 3,1 δις ευρώ, αυξημένα κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2025. Αν προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 766 εκατομμυρίων ευρώ, τότε οι συνολικές υποχρεώσεις του δημοσίου φτάνει πλέον τα 3,869 δις ευρώ. Τέλος, στην επιβολή άδικων προστίμων σκοπεύει να βάλει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Η αλλαγή στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών που επιχειρείται να υλοποιηθεί και να θέσει σε εφαρμογή το Υπουργείο Οικονομικών αφορούν διοικητικά πρόστιμα 100, 200 και 250 ευρώ που επιβλήθηκαν σε συμπολίτες μας, οι οποίοι αμελούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στην ΑΔΕ ή τις υποβάλλουν εκπρόθεσμα. Σφοδρή κοινή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει αντιπολίτευση με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για προσπάθεια εξορεϊσμού της πραγματικότητας και θεσμική εγκάλυψη. Τα χρώματα, το όνομα, τα πρόσωπα και την οργανωτική δομή του νέου κόμματος του ανακοινώνει την Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Θησίου ο Αλέξης Τσίπρας. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας κατά την σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του για τρίτη συνεχόμενη φορά. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Το ΔΣ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με καταμετρημένο το 100%, χωρίς να έχει κερδίσει ωστόσο την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Το κεντροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 27,1% έναντι 23,9% του ΑΚΕΛ, κάτι που μεταφράζεται σε 17 έδρες για το πρώτο κόμμα και 16 για το δεύτερο στη Βουλή των 56 εκπροσώπων. Από 7 και 8 έδρες κερδίζουν το Εθνικό Λαϊκό Κόμμα και το ΔΙΚΟ, ενώ στη Βουλή μπαίνουν και τα νεοσύστατα κόμματα ΑΛΜΑ και ΑΔΚΕ του Φιδεία με 8 έδρες έκαστος. Παρεμβάσει σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου ξεκινάει η τεχνική υπηρεσία. Στόχος η επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη και στις επικρίσεις περί έλλειψης πολιτικής βούλησης και μπαλωμάτων στους δρόμους, υποστήριξε πως ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες, με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια, τη σταδιακή αποκατάσταση των πιο επιβαρημένων σημείων της πόλης. Για τις 2 Ιουνίου επαναπροσδιορίστηκε η συζήτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας της Προσφυγής Εταιρείας Παροχού Τηλεπικοινωνιών κατά του Δήμου Ηρακλείου αναφορικά με την πρωτοποριακή κανονιστική πράξη που θέσπισε ο Δήμος για την προστασία του δικοδικτύου από τις εκτεταμένες τομές λόγω εργασιών οπτικών ινών. Την Παρασκευή 22 Μαΐου ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων για την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων Ηρακλείου καλοκαίρι 2025. Ανοιχτή συνάντηση σύσκεψη την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6 διοργανώνουν οι Σύλλογοι Γονέων 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων, πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, για το χρόνιο κτηριακό πρόβλημα των σχολείων τους. Σταθερές υψηλές επιδόσεις στην συνολική τουριστική εμπειρία καταγραφεί η Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης του INSET για την περίοδο Οκτωβρίου 25 Μαρτίου 26. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αναλύθηκαν 20.538 κριτικές που αφορούσαν στην εμπειρία επισκεπτών σε εστιατόρια, αξιοθέατα και χώρους αναψυχής στην Κρήτη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ευρήματα της μελέτης. Ο πολιτισμός παραμένει το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο νησί με 9,3. Ακολουθούν οι εμπειρίες που συνδέονται με τη θάλασσα με 9,2 και η γαστρονομία με 9,1. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Έγιναν 2 συλλήψεις. Τα όπλα αποστέλλονται στην υποδιευθυνσή εγκληματολογικών ερευνών Βόρειο Ελλάδας για εργαστηριακές εξετάσεις. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα Δευτέρα, ενώ ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα να συγκλονίζεται από δικαστικές αποφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις και αστυνομική επέμβαση στα κεντρικά του γραφεία στην Άγκυρα, σε μια εξέλιξη που βαθαίνει το ρήγμα με την κυβέρνηση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ξεπέρασαν τα 900 κρούσματα. Κατάρρευση υποανέγερση κτηρίου στις Φιλιππίνες με 3 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε εκεί μια ουσία, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και η πυροσβεστική. Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά πάνω από 100 καταγγελίες για σοβαρή κακοποίηση παιδιών σε σχολικές δομές του Παρισιού, με δεκάδες σχολικούς επιθεωρητές να βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Και με καύσωνα πλήττει ταυτόχρονα Βρετανία και Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο και την Ευρώπη να βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
16: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
17: Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί σε όλη τη χώρα μετά το θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ με 92-85. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε ηλικία μόλις 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντσας μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.
16: 984. Ο καιρός.
17: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
16: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως

0: καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos@pavlasm.gr.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
5: Λίγες διαφημίσεις.
4: Πολύ μουσική.
5: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί. Χρήσταν. Ουλθάν. Ενέκεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη, η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
15: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή.
15: Μπαξεβγάνης.
16: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβγάνης.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα!
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
8: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας.

0: εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
2: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
2: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
2: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
5: Λίγες διαφημίσεις.
4: Πολύ μουσική.
5: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό σοου γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πύλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσαρ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό drift snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα τα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
12: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
11: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
12: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
11: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα

0: Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις τέσσερις εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Στη High Season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
14: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφ

0: Γλυκιάς. Τηλέφωνο 2810 88 1907.
1: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Πολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για χορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για χορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Και εκεί. Και εκεί!
2: Και εκεί! Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
14: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
15: Μάκβελ μακαρόνια.
14: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
16: Στη high season τρέχεις non-stop.
17: Παιδιά, την παραγγελία.
16: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
18: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
19: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
22: Πόσο κάνει 50 επί 200?
23: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
24: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafeCard διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε

0: Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτζακ μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τεραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21, Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Πόσο κάνει 50x200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μόνα

0: όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Από...

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

1984. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. 9.84. Η ώρα είναι 9.30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9.84.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84. Η ώρα είναι 10.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 984.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

984. Η ώρα είναι 11. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. 9.84. Η ώρα είναι 1:30.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 2. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.